Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Έλα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Έχετε πάρει το πρώτο καφεδάκι με την Έλλη. Πάμε να πάρουμε το δεύτερο παρεούλα να δούμε τι ωραία εβδομάδα περάσαμε, βρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν βαριέσαι σε αυτή τη χώρα. Όλα βαίνουν καλώς και περίεργος, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, μην ξεκινήσουμε τώρα τις γκρίνιες. Σάββατο πρωί 16 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Δεν είδα να γιορτάζει κάποιος, αλλά είμαι πεπισμένη ότι γενέθλια θα υπάρχουν παντού ανά τη χώρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Να χαιρόμαστε και τις αγάπες μας, να χαιρόμαστε και τα πάθη μας και να κατευνάσουμε το θυμό και τη θλίψη. Παιδιά, αυτό πρέπει να κάνουμε, να την κατευνάσουμε, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Πάμε λοιπόν στα του καιρού. Να, είδες, θες να φτιάξεις τη διάθεσή σου και αυτός ο καιρός δεν το επιτρέπει. Εκεί που μπήκανε με φόρα κάτι καλοκαιριάκιδες, πώς τους λένε αυτούς, κάπως τους λένε, τέλος πάντων τους αφήνω λίγο στην απέξω γιατί έχω και αγάπες εκεί. Έχω πολλούς που αγαπώ που είναι έτσι με το καλοκαίρι παθιασμένοι. Πρώτα απ' όλες η κόρη μου. Δεν την νοιάζει, δεν πάει να έχει και 40 βαθμούς. Το προτιμά από το να έχει μια κανονική συνθήκη να μπορεί να περπατήσει, βρε παιδί μου, να κάνει τα ψώνια της. Να απολαύσει το τοπίο, λέμε τώρα. Ποιο τοπίο να απολαύσεις, ποιο τοπίο που έχουν γίνει οι πόλεις μας είναι φυλακές. Κανονικότατα. Ξεκινάω με φόρα, γιατί είχαμε πολλά δυσάρεστα την εβδομάδα που πέρασε. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα και όπως πρέπει. Γιατί είμαι και λίγο φουρκισμένη, που λένε και στο χωριό μου. Αχ, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Θα μας τα χαλάσει λίγο, αλλά είναι πρόσκαιρο αυτό. Μη σας πιάσει πανικός. Τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο, λοιπόν, 16 Μαΐου. Τον τρώμε σιγά σιγά και αυτόν. Θα αρχίσουν και οι καύσονες όσον ούπο. Οι δημαρχαίοι δεν ξέρω αν έχουν καθαρίσει. Βεβαίως τα παιδιά έχουν μία περίοδο χάριτος μέχρι και την 15η Ιουνίου, εξ όσων θυμάμαι, από το πρόγραμμα να μαζέψουν, να καθαρίσουν. Ποτέ, για κανένα λόγο, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους απασχολεί. Μόνο η επόμενη εκλογική αναμέτρηση τους ενδιαφέρει και μάλιστα να πάρουν και το θόκο. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λοιπόν από το απόγευμα. Στο Βόρειο Αιγαίο και το Ανατολικό Αιγαίο περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, πιθανώς να είναι και πρόσκαιρα ισχυρές αυτές οι βροχοπτώσεις, αλλά μη σας απασχολεί. Είναι μικρής διάρκειας. Μπορεί να έχουν λίγο μεγαλύτερη ένταση από τα συνήθη για το Μάη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Και αυτό είναι το μόνο εύκολο και το μόνο που μπορούμε να προβλέψουμε. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια κυρίως, δηλαδή σε περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη πρόσκαιρα τα 6, σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιά στα κεντρικά και νότια θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26, τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δικά μας δηλαδή, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αναμένουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία εξαιρετική από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα η βροχούλα αυτή επηρεάζει εμάς τους 50+, το ξέρετε. Στη Θεσσαλονίκη είναι νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση από το βράδυ. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Θα πούμε πολλά και σήμερα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Επίσης θα δώσουμε και προσκλήσεις. Βεβαίως θα δώσουμε και προσκλήσεις για το θέατρο, για την παράσταση Χλιμίντρισμα. Για το Σάββατο, 4 διπλές προσκλήσεις. Το 6947-989-989 στέλνετε τη συμμετοχή σας. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και
ορισμένους από τους πρωταγωνιστές είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, γιατί είπαμε ο πολιτισμός μπορεί να κατευνάσει το μέσα μας. Εκεί δηλαδή που το πολιτικό προσωπικό επιμένει να μας τιμώνει, να μας προκαλεί θλίψη, να μας φουρκίζει, έρχεται ο πολιτισμός, έρχεται η τέχνη, έρχονται τα γράμματα και μας κάνουν λίγο καλύτερους, γιατί είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Πάμε λοιπόν έτσι σιγά σιγά να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία, όπως μας συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1204, ο Βαλδουίνος ο πρώτος, κόμις της Φλάνδρας, στέφεται στην Αγία Σοφία, πρώτος αυτοκράτορας της Λατινικής Αυτοκρατορίας. Η στέψη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την άλωση. 1651, οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθενείο το Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Είχε θεωρηθεί ύποπτος από την Οθωμανική εξουσία για επαφές με τη Ρωσία. Το 1717 ο Βολτέρος φυλακίζεται στη Βαστήλη εξαιτίας σατυρικών κειμένων που ενόχλησαν τη γαλλική εξουσία. Το 1770 ο Δελφίνος της Γαλλίας, μελλοντικός Λουδοβίκος ο έκτος, παντρεύεται στις Βερσαλίες τη Μαρία Ντουανέτα. Λίγα χρόνια αργότερα το βασιλικό ζεύγος θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γαλλικής Επανάστασης. 1868 η Γερουσία των ΗΠΑ αποτυγχάνει να καταδικάσει τον πρόεδρο Άντριου Τζόνσον στη δίκη καθαιρεσής του με διαφορά μίας ψήφου. 1869 αρχίζουν στην Ελλάδα οι βουλευτικές εκλογές που θα διαρκέσουν ως τις 19 Μαΐου σε μια περίοδο έντονων κυβερνητικών μεταβολών και προσωπικών πολιτικών σχηματισμών. Από τις 187 έδρες, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης αναδεικνύεται πρώτος με 90. Ακολουθούν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος και ο Δημήτριος Βούλγαρης. Το 1888 ο Νικόλα Τσέσλα δίνει διάλεξη στην Αμερικανική Ένωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών παρουσιάζοντας την τεχνολογία του εναλλασσόμενου ρεύματος. Το 1912 υπογράφεται στη Σόφια η Ελληνοβουλγαρική Συνθήκη Άμυνας που εντάσσεται στις διεργασίες συγκρότησης της Βαλκανικής Συμμαχίας η οποία προετοιμάζει το έδαφος για τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Σάιξ-Πικό ανάμεσα στη Βρετανία και τη Γαλλία με τη συνένεση της Ρωσίας. Η συμφωνία καθόρισε σφαίρες επιρροής στη Μέση Ανατολή μετά την αναμενόμενη κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1927 η Βουλή αποφασίζει με συνοπτικές διαδικασίες την παραπομπή σε δίκη του πρώην δικτάτορα Θεοδωρού Πάγκαλου μετά την ανατροπή του καθεστώτος του. Το 1929 πραγματοποιείται στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ στο ξενοδοχείο Roosevelt. Η τελετή ήταν σύντομη. Οι νικητές είχαν ήδη ανακοινωθεί στον τύπο. Το 1943 τερματίζεται η εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας σε σημαντικότερη ένοπλη αντίσταση Εβραίων κατά των Ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη. Οι γερμανικές δυνάμεις καταστρέφουν τον γκέτο και προχωρούν σε μαζικές εκτοπίσεις. Το 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος εντοπίζει στη Θεσσαλονίκη το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Paul, κανταποκριτή του CBS στον ελληνικό εμφύλιο. Η δολοφονία του εξελίχθηκε σε μείζωνα πολιτική υπόθεση με αμφισβητούμενες καταδίκες. Το 1961 ο στρατηγός Park Chung-hee ηγείται στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Νότια Κορέα. Η επικράτησή του ανοίγει μια μακρά περίοδο αυταρχικής διακυβέρνησης η οποία συνδέθηκε με τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας αλλά και με σοβαρούς περιορισμούς πολιτικών ελευθεριών. Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ φτάνει στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη. Τον υποδέχονται ο βασιλιάς Παύλος και ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ η παρουσία του στην Αθήνα αποκτά έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινάει η πολιτιστική επανάσταση. Ο Μάο Τσετούνγκ προσπαθεί να αναζωπυρώσει το κομμουνιστικό πνεύμα οδηγώντας όμως τη χώρα σε μια δεκαετία καταστροφής. Το 1975 η Ιαπωνέζα Ορυβάτσα Γιούνκο Ταμπέι γίνεται η πρώτη γυναίκα που φτάνει στην κορυφή του Έβερεστ. Η Ταμπέι έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων γράφοντας ιστορία. 1999 τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη επιτίθεται με ρουκέτα στην κατηγία του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρι. Η ενέργεια δεν προκαλεί θύματα. Το 2004 ο Ριβάτης Γιώργος Βουτυρόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας που κατακτά την κορυφή του Έβερεστ. Και το 2015 ο πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρση καταδικάζεται σε θάνατο για συμμετοχή σε αποδράσεις και επεισόδια κατά την επανάσταση του 2011. Μαζί του καταδικάζονται και άλλα μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Yeah. Και τώρα να κάνω και τις συστάσεις, γιατί να ξεχάστηκα. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου κάθε πρωινό που έρχομαι εδώ να ανταμώσουμε, γιατί έχουμε μια ωραία παρέα. Έτσι αναπτύσσουμε τη σκέψη μας, πάμε λίγο παρακάτω. Βάζουμε τα γεγονότα στην κανονική τους διάσταση, με μία και μόνο στόχευση, να αποφύγουμε τη χειραγώγηση από όπου και αν αυτή προέρχεται και να αποκτήσουμε τα δικά μας φίλτρα για αυτά που συμβαίνουν, έτσι για να κατανοήσουμε και τα πράγματα. Έχω να πω και κάτι. Δηλαδή, έχω να πω πάρα πολλά, αλλά πριν απ' όλα να κάνω τις συστάσεις. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου έχω τη χαρά. Μάγο των πλήκτρων Θάνο Μπούπα, είναι μεγάλος καλλιτέχνης ο Θάνος. Απλά το καλλιτεχνικό, την καλλιτεχνική του φύση δεν κάνει κέφι να τη μοιραστεί μαζί μας. Δεν ξέρω. Είναι η ηλικιακή απόσταση. Θα στο καταρρύψω αυτό ευθύς αμέσως, Θάνο Μπούπα. Διότι εκτός του γεγονότος ότι συχνά πυκνά εδώ στις παρέες των πολύ αγαπημένων ηθοποιών που ανεβάζουν όμορφες παραστάσεις σαν το χλιμίτρισμα για το οποίο δίνουμε και 4 διπλές προσκλήσεις σήμερα, είναι όλοι, η μέση ηλικία δηλαδή, είναι εκεί γύρω στα 25 να πω. Εντάξει, είναι και κάποιοι πιο κοντά σε μένα, αλλά υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο που θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, έχω ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα κάθε Σάββατο, πηγαίνω μαζί με την κόρη μου και κάνουμε μαθήματα pole dance. Θέλω να σε ενημερώσω ότι ο δάσκαλός μας είναι, πρέπει να είναι κατά κάτι μεγαλύτερος, είναι 30, ακούει την εκπομπή μαζί με τον μπαμπά του κάθε Σάββατο. Άρα μήπως πρέπει να το σκεφτείς, λέω εγώ τώρα, και να μοιραστείς το ταλέντο σου, το καλλιτεχνικό, με την εκπομπή. Με κοιτάει αποσβολωμένος, δεν ξέρει τι να κάνει από τώρα.
1: Την είδηση που άκουσα τώρα γι' αυτό.
0: Ότι...
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Είναι επίπονο, πρέπει να σου το πω αυτό. Εντάξει, εγώ δεν έχω και χρόνο βέβαια να κάνω και τις ασκήσεις. Προσπαθώ την ώρα που είμαι εκεί. Θεωρώ όμως ότι από τις 20 Ιουλίου και μετά, που θα είναι λίγο και πιο χαλαρό το πρόγραμμα, πηγαίνω και λίγο πιο συχνά, αν δεν το έχω εγκαταλείψει μέχρι τότε. Αν και δεν το πιστεύω, γιατί έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Θα σου πω, έχω κάνει και κάτι άλλο. Έχω πάρει ένα στρωματάκι γυμναστικής από την κόρη μου και χθες έκανα 2 σετ γυναικείων push-ups. Τώρα καταλαβαίνεις. Γελάει. Κατάλαβες τώρα. Έχεις νέο άνθρωπο δίπλα σου και γελάει. Τι γελάς, χρυσό μου. Καλό είναι να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, να βάζουμε στόχο, ένα στόχο όποιον θέλει ο καθένας και ένα στοίχημα με τον εαυτό του, για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να φέρουμε τις ισορροπίες όταν όλα επιμένουν να μην τις έχουμε. Μην τις έχουμε, γιατί συμβαίνει και αυτό. Και να, ξέρεις, κάπως να βελτιώνουμε το μέσα μας. Γιατί η ισορροπία είναι το παν. Το έλεγαν και οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι. Μην κοιτάς τώρα που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Θέλω να σας πω για αυτή την παράσταση, το χλιμίτρισμα. Είναι το τελευταίο και το πιο ιδιότυπο έργο του Μάριου Ποντικά. Ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσιάμι. Ο Μάριος Ποντίκας, έχοντας εγκαταλείψει το ρεαλισμό των πρώτων του έργων, βουτά βαθιά στον αρχαίο μύθο, πειραματίζεται, ανατρέπει τα όρια του λόγου και δημιουργεί ένα μοναδικό μεταδραματικό σκηνικό τρίπτυχο, μέσα από το οποίο καταθέτει έναν αιχμηρό προβληματισμό για το ανθρώπινο είδος και την παθολογία του ανθρώπινου λόγου. Το κείμενο λοιπόν είναι του Μάριου Ποντίκα, η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Τσιάμι, ερμηνεύουν η Κατερίνα Αμπλιανίτη, η Ειρήνη Δένδη, η Μιράντα Ζησιμοπούλου, η Ρόζη Μονάκη, ο Δημήτρης Τσιάμι. Το θέατρο, η παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο Μπάιος Τι Πυραιός 84. Η παράσταση είναι Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8, αλλά εμείς δίνουμε 4 διπλές για το Σάββατο, για αυτό το Σάββατο, για απόψε δηλαδή, στις 9 το βράδυ, 6-9-47-9-89-9-89, και φυσικά ο Νέρα Αλφα Radio 989.gr για την γενικότερη επικοινωνία μας. Έτσι όμορφα θέλω να μπω στο Σάββατο, και επειδή θέλω να μπω πολύ όμορφα στο Σάββατο, παίξε μαέστρο, όχι τραγουδάκι, όχι, όχι, ξέρεις τώρα, πάμε.
2: Η μοίρα της τέχνης. Γι' αυτό με βλέπετε σήμερα εδώ, για να κάνω κάποια συγκατάβαση. Ίσως κακός.
3: Τι συγκατάβαση?
2: Να, έχω γράψει μερικούς στίχους για λαϊκά τραγούδια. Τηλεφώνησα λοιπόν στον κύριο Κόκοτα και μου είπε ότι θα περάσει από εδώ.
4: Με συγχωρείτε, η Δεσποινής Βαρβάρα θα αργήσει να έρθει.
3: Ας αργήσει, δεν με ενδιαφέρει.
4: Όχι, τηλεφώνησα στο ξενοδοχείο και μου είπαν η Δεσποινής Βαρβάρα.
3: Δεν με ενδιαφέρει, σας λέω.
4: Ναι, γιατί η Βαρβάρα ακριβώς μου ζητήσατε.
3: Σε παρακαλώ, πάψε, σε παρακαλώ.
4: Μα γιατί η Βαρβάρα έπρεπε να...
3: Είσαι ηλίθιος, αγαπητέ μου. Τεσεβού μου, τι δυο. Κρατέ, εμπεσίλ. Εσπέση δε γκούζα. Πέισα. Μπουκού.
0: Έτσι, από εκεί μάλλον βγήκαν τα γαλλικά που μας έρχεται ώρες-ώρες. Έχει κάποιον δίπλα σου που είναι, σε κουράζει πάρα πολύ και θες να αρχίσεις τα γαλλικά. Νομίζω από εκεί βγήκανε τα γαλλικά και όχι, μην πάει το μυαλό σας στο κακό έλεος, δηλαδή αμέσως εκεί να. Σκεφτόμουν κάτι το πρωί που ερχόμουν. Ήταν ένας τύπος στην αριστερή λωρίδα στο ποτάμι. Ο δρόμος, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν ανεβαίνετε, το όριο ταχύτητας είναι τα 100 χιλιόμετρα. Σωστά. Ο δε τύπος πρέπει να πήγαινε με 140, 160. Έπαιζε και τα φώτα στο πορευόμενο όχημα να αλλάξει λωρίδα. Προφανώς δεν το αφήσει το δρόμο ελεύθερο. Και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε μία σκέψη. Τώρα θα μου πεις, τι άλματα είναι αυτά που κάνεις, κορίτσι μου, στις 5 ώρες το πρωί. Μα τι να κάνω όμως. Με πάει. Η λογική με πάει εκεί. Δεν το κάνω από μόνη μου. Ο τύπος λοιπόν έκανε αυτή την κίνηση. Και σκέφτομαι εγώ. Όταν κυκλοφορείς με περισσότερα χιλιόμετρα από αυτά που επιτρέπει ο δρόμος, γιατί προφανώς ο κατασκευαστής, οι μηχανικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται στο να φτιάξουν ένα δίκτυο, οδικό δίκτυο, για να βάζουν τα όρια ταχύτητας σε αυτό, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για το δρόμο, κάτι σημαίνει για το ότι μπορεί μετά να σου πετάξει το αυτοκίνητο, κάτι σημαίνει ότι μπορεί να μην προλάβεις να αντιδράσεις. Πάντως έχουν ένα λόγο οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, έτσι, εμείς δεν είμαστε μηχανικοί, αλλά εκείνοι που το έχουν κάνει έχουν αυτό το πράγμα στο μυαλό τους, την ασφάλεια του οδηγού. Και σκεφτόμουν τώρα ότι αυτός ο τύπος που πηγαίνει με 160 σε ένα δρόμο που το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 100, προφανώς σκέφτεται ότι δεν θα του συμβεί κάτι. Και πού με παρέπεμψε αυτό? Είναι σαν να θες να αλλάξεις τα πράγματα και να ψηφίζεις συνέχεια τον ίδιο άνθρωπο. Είναι φοβερό. Αυτό συμβαίνει. Είπα, εγώ βλέπω το δρόμο, βλέπω τους ανθρώπους πώς οδηγούν και καταλαβαίνω και περίπου πώς ψηφίζουν. Άρα εκεί κάπου, εκεί κάπου με πιάνει μια θλίψη. Αλλά κρατώ πάντα την αισιοδοξία μου, διότι όπως θα ακούσουμε και λίγο αργότερα, μ' αρέσει όταν επιβεβαιώνομαι και δεν είναι αυταρές και αυτό. Μ' αρέσει γιατί διαπιστώνω αυτό που πολύ συχνά, συνήθως το λέμε εδώ με τα νέα παιδιά που φιλοξενούμε από τα διάφορα θέατρα, γιατί μιλώντας για το έργο αναπτύσσουν και τη σκέψη τους, τον προβληματισμό τους, το πώς μπορεί αυτό που λέγαμε παλιά αλληλεγγύη να έχει και μια υπόσταση, να μην είναι απλά μια λέξη που τη γράφουμε σε ένα χαρτί ή που τη λέμε γιατί μας αρέσει να την ακούμε. Διαπιστώνουμε ότι είμαστε πολλοί και σκόρπιοι. Και είναι σημαντικό όταν αυτό επισφραγίζεται με έναν τρόπο και από σπουδαίους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Θα πάω σε σύντομη διακοπή και θα επιστρέψω για τα υπόλοιπα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε και εμείς τη δική μας αποτίμηση της εβδομάδας που πέρασε, σταχυολογώντας τα σημαντικά, αν και κατά την άποψή μου το σημαντικό της εβδομάδας που πέρασε δεν είναι οι πολιτικοί καυγάδες. Αυτούς πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους εμπεδώνουμε με έναν τρόπο και να μας περνούν και λίγο αδιάφοροι, γιατί όπως πολύ συχνά λέμε εδώ, τα πολιτικά κόμματα έχουν έναν τρόπο να πολιτευτούν, έχουν έναν τρόπο να κάνουν την αντιπολίτευση ο ένας τον άλλον. Μην ξεχνάτε ότι σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είτε γίνουν τον Οκτώβρη, είτε γίνουν λίγο αργότερα, πάντως θα γίνουν μέσα στο χρόνο που θα τρέξει, άρα τυπικά και άτυπα βρίσκονται σε μια προεκλογική διαδικασία όλοι τους, προσπαθούν με έναν τρόπο να μιλήσουν σε έναν κόσμο, σε μια εκλογική δεξαμενή που σε αυτή τη φάση φαίνεται να μην έχει αποφασίσει τι θα κάνει, οπότε εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι τα τσιτάτα θα παίξουν, πολύ λάσπη στον ανεμιστήρα επίσης θα πέσει. Εμείς από την πλευρά μας ως σκεπτόμενοι πολίτες πρέπει να με έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια μας και τα φίλτρα όλων αυτών που συμβαίνουν είναι σε άρτια συνθήκη για να καταλήξουμε στο σωστό συμπέρασμα και το τι θα κάνουμε όταν κληθούμε πια κι εμείς να εκφράσουμε το δημοκρατικό μας, τη δημοκρατική μας σκέψη για το πώς θέλουμε να πάνε τα πράγματα. Περιμένουμε και τα τρία νέα κόμματα. Η κυρία Καριστιανού το είπε με έναν τρόπο χτες, η οποία βρέθηκε στο δικαστήριο για να δηλώσει παράσταση υπεράσπισης της κατηγορίας για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή για πλημέλημα. Τώρα εκεί πάλι έχουμε μία κόντρα μεταξύ του Νίκου Πλακιά και της Μαρίας Καριστιανού και για αυτό το αντικείμενο, αλλά όπως ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουμε την πολυτέλεια να συνομιλούμε με όλες τις πηγές για να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, όχι μόνο στη σκέψη μας αλλά και σε αυτό που θα μοιραστούμε μαζί σας, γιατί είναι μία ευθύνη αυτό που κάνουμε. Όταν το κάνουμε ευσυνείδητα εννοείται, και όταν δεν το κάνουμε, εντάξει, να πω και εγώ, και αυτό δεν έγινε και τίποτα. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, οφείλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, το αν εσύ, ο διπλανός σου, ο παραδίπλα και όποιος θέλει να το δει με το δικό του τρόπο, βεβαίως δημοκρατία έχουμε, μπορεί να το δει με το όποιο τρόπο θέλει. Αλλά μη συγχαίουμε το αυτό που θέλω να δω με το αυτό που έχει συμβεί. Μένα εκεί πάντα είναι η ένστασή μου, γιατί όταν το συγχαίεις αυτό, είσαι εύκολα χειραγωγούμενος. Το βάζω στην εξίσωση. Παρ' όλα αυτά, όπως σας έχω πει, το τελευταίο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επιλέγω στα δημοσιεύματα να μπαίνω και να διαβάζω τα σχόλια των αναγνωστών. Βρήκα λοιπόν ένα καταπληκτικό, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί αν αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να τοποθετηθεί δημόσια, θα είχαμε λήξει και το θέμα των τεμπών, θα ξέραμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, όχι, θέλω να το μοιραστώ, σε παρακαλώ. Γράφει ένας χρήστης εκεί στα σχόλια, ανάμεσα στην κόντρα που έχει προκύψει μέσω αναρτήσεων. Ο μόνος που φταίει είναι ο Καραμανλής. Αυτός τηλεφώνησε στο σταθμάρχη και του είπε να βάλει τα τρένα στις ίδιες ράγες. Γιατί? Για να κρύψει τα απόρριτα νατοϊκά όπλα που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και τα πήγαινε στη μυστική βάση του ΝΑΤΟ στο Γεροτσακούλι. Αδερφέ, πού είσαι? Πού ήσουν 3 χρόνια? Πού ήσουν 3 χρόνια που ψάχναμε βαγόνια, ψάχναμε ξυλόλια, τα ψάχναμε όλα? Πού ήσουν να μας ανοίξεις τα μάτια, να γλιτώσουμε και αυτό τον πόνο, να ξέρουμε τέλος πάντων τι έχει γίνει? Φοβερός τύπος. Congratulations. Δηλαδή, πώς το λένε στα γαλλικά, να το πω και στα γαλλικά. Τα είπε ο Κωνσταντάρας λίγο νωρίτερα. Αλλά, εντάξει, θα μου πεις, ζουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ζουν. Το αποδεχόμαστε. Αλλά για φαντάσου να είχε βγει από την πρώτη στιγμή να μας το είχε πει, αν δε μας είχε αποκαλύψει και την τηλεφωνική επικοινωνία του Καραμανλή με το σταθμάρχη, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όταν μας πονάει ως κοινωνία κάτι, είμαστε πολύ εύκολοι στο να πιστέψουμε τα πάντα. Και είναι λογικό, γιατί το συναίσθημά μας είναι που μας οδηγεί και πολλές φορές δεν μας αφήνει να δούμε καθαρά τα πράγματα. Έχω πει πάρα πολλές φορές την άποψή μου, θα Εγώ τα ήθελα, μια και έχει ανοίξει και μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και δεν ξέρουν τι να κάνουν το άρθρο 86, γιατί όλοι θέλουν να φανούν υπεράνω και ότι θέλουμε κι εμείς οι πολιτικοί να είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, να αντιμετωπιζόμαστε από τη δικαιοσύνη όπως ο απλός πολίτης. Αλλά όλα αυτά δυστυχώς είναι στα λόγια. Θα δείτε ότι όταν φτάσει η ώρα της αναθεώρησης του άρθρου 86, θα υπάρχουν κάποιες πρόνοιες υπέρ των πολιτικών προσώπων. Αν με ρωτάτε, μήπως με έναν τρόπο θα έπρεπε και αυτοί να προστατεύονται, γιατί αν δεν προστατεύονται από κάποιες δικλείδες ασφαλείας, θα πρέπει να τρέχουν κάθε και λίγο στα δικαστήρια. Ας το πει η δικαιοσύνη αυτό, λέω εγώ. Λέω. Όμως έχει μία αξία να δούμε αν σε αυτή την υπόθεση που λέγεται συνταγματική αναθεώρηση και αν υποθέσουμε ότι το πρόβλημα της χώρας για τη μη λειτουργία των θεσμών είναι ο τρόπος εκλογής της ανώτατης ηγεσίας, που δεν το πιστεύω καθόλου ότι είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά ας πάρουμε αυτό το σενάριο και αν αυτό άλλαζε θα μπορούσαμε με ένα μαγικό τρόπο να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη δικαιοσύνη, ας το κάνουμε. Ας βρουν τον τρόπο οι πολιτικοί, 300 είναι, ας στρίψουν τα μυαλά τους να βρουν τον τρόπο να το κάνουν. Αλλά με συγχωρείτε, εάν η παράβαση καθήκοντος παραμείνει πλημέλημα και αυτή η παράβαση καθήκοντος να αφορά σε όλους τους λειτουργούς, όχι μόνο στους βουλευτές και τους υπουργούς, αλλά και τους περιφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες και τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους, εάν αυτό δεν αλλάξει, απλά μας κάνουν χιούμορ, το οποίο είναι και black humor και έχουμε κουραστεί. Μικρή διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη βοήθεια του κοινού. Très magnifique είναι στα γαλλικά το congratulations που λένε στο χωριό μου. Όχι, Κυριάκο μου, δεν ειρωνεύεται καθόλου ο άνθρωπος. Όχι, καθόλου, καθόλου. Γιατί διάβασα όλα τα σχόλια. Έχω αυτή τη διαστροφή. Μ' αρέσει να μπαίνω να διαβάζω για να καταλαβαίνω και πώς σκέφτεται ο κόσμος. Δεν ήταν καθόλου, δεν αστειευόταν καθόλου. Επειδή έχω δει στο παρελθόν, για αυτά τα 3 χρόνια που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη για το τι συνέβη, γιατί είχαμε αυτή την εγκληματική αμέλεια πολλών ανθρώπων και κυρίως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, δεν αστειευόταν, το εννοεί. Αλλά γιατί σου κάνει εντύπωση? Εμέσως το έχουμε ακούσει αυτό και από πολιτικά πρόσωπα. Δεν το έχουμε ακούσει, Κυριάκο μου. Άρα γι' αυτό επιμένω, όχι στη χειραγώγηση, πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Και ένα άλλο πράγμα που δεν μου αρέσει καθόλου που κάνουμε εμείς οι Έλληνες είναι: βλέπεις ένα πρόσωπο, παιδί μου, και το θεοποιείς. Είτε λέγεται Σάντσεθ, είτε λέγεται Κοβέση, πάει, τον βάζουμε ψηλά. Τέλος αυτή τη κάθαρση, αυτή που ψώνουν τη σημαία της Επανάστασης. Όχι, παιδιά μου, δεν καθόλου έτσι.

Προηγούμενο Σαββατοκύριακο ή το προηγούμενο, δεν θυμάμαι ποιο, σας είπα ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου όταν μία έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορώ να ακούω εισαγγελικό λειτουργό να έχει βγάλει απόφαση. Γιατί όταν χαρακτηρίζεις μία κατάσταση, στην πραγματικότητα είναι σαν να έχεις βγάλει απόφαση. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί που έχω εγώ στο μυαλό μου δίνουν χώρο και χρόνο, συγκεντρώνουν τα στοιχεία, γίνεται η δίκη και η έδρα αποφασίζει. Αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου. Αυτή λοιπόν η κυρία Κοβέση που οι Έλληνες την αποθεώνουμε και μπράβο μας και καλά κάνουμε και χωρίς όμως να βάζουμε στην συζήτηση το γεγονός ότι οι Έλληνες εισαγγελείς έχουν κάνει την έρευνα, οι ελληνικές αρχές διοχέτευσαν με τα ηχητικά ντοκουμέντα τους Έλληνες εισαγγελείς για να μπορέσουν να δέσουν την υπόθεση και να αρχίσουν να την ψάχνουν και να πάει αυτό που λέμε ο κάθε κατεργάρει στον πάγκο του, χωρίς να το βάζουμε αυτό στην εξίσωση και πραγματικά με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί γιατί Έλληνες κάνουν την έρευνα, είτε είναι σε επίπεδο εισαγγελίας, είτε είναι σε επίπεδο αστυνομίας. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Έλληνες το κατήγγυλαν, Έλληνες το προώθησαν. Καμία ευρωπαϊκή εισαγγελία, καμία κυρία Κοβέση, καμία. Συν το χρόνο θέλω να πω ότι η κυρία Κοβέση δεν ασχολείται με την υπόθεση. Είναι προϊσταμένη, είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά δεν διεξάγει την έρευνα. Οι δικοί μας τρεις Έλληνες εισαγγελείς το κάνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω το εξής, αφού τη θαυμάζετε έτσι και λέτε ότι μόνο η Κοβέση μπορεί να φέρει τη διαφάνεια και όλα αυτά τα πολύ ωραία και βαρύγδουπα. Με συγχωρείτε, ασκήθηκε κάποια κριτική στο γεγονός ότι η κυρία Κοβέση ήθελε οι Έλληνες εισαγγελείς να ανανεώσουν την θητεία τους για 5 χρόνια, ενώ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός της Λειτουργίας προβλέπει έως 3. Δηλαδή, μισό λεπτό. Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ δεν γίνεται. Εάν σέβεσαι τη δικαιοσύνη, αν είσαι λειτουργός της δικαιοσύνης, αν σε ενδιαφέρει η κάθαρση και τίποτε άλλο, δεν μπορεί σε ένα τόσο δικό σου κομμάτι όπως είναι οι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ζητάς κάτι που δεν προβλέπεται. Έτσι το λέω και εγώ αυτό να υπάρχει. Να υπάρχει. Αλλά βάλε έναν ελεύθερο άνθρωπο. Α, όχι, όχι, μη βάλεις. Θέλω να πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό που δεν μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ την εβδομάδα που πέρασε, γιατί αναλωθήκαμε στο ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και στο αν τα λεφτά του τα έχει σε βελγική τράπεζα ή όπου αλλού τα έχει, και καλά κάνει. Μπορεί να τα έχει όπου θέλει, δικά του είναι, τα έχει δουλέψει, δεν είναι κλεμμένα, δεν θα του υποδείξει κανένας που θα έχει τα χρήματά του. Επίσης, καθόλου νόμιμα το ακίνητο ενοικιάστηκε από το ελληνικό δημόσιο και αυτό φαίνεται και από τις παρατάσεις, τις αυτόματες παρατάσεις που δόθηκαν και το 22 και το 23. Οπότε τι συζητάμε τώρα? Γιατί χάσαμε μια ολόκληρη εβδομάδα να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα? Κάνει πάρα πολύ καλά όποιος θέλει, όπου θέλει. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης επιλεγεί ως πρωθυπουργός της χώρας, είμαι σίγουρη ότι αυτή την πολύ απλή κίνηση που δεν την έχει κάνει, θα την κάνει. Να τελειώνουμε λίγο με αυτή την ιστορία, γιατί έχω αρχίσει και νευριάζω. Να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Και το πολύ σοβαρό είναι αυτό που ετοιμάζει η γειτονική μας χώρα. Αυτά τα ήρεμα νερά που αρχίζουν και θολώνουν υπερβολικά. Γιατί όταν ο Ταγί Περντοάν αποφασίζει να φέρει ένα νόμο στη χώρα του, όπου στην πραγματικότητα θα καθιερώνει τη γαλάζια πατρίδα, και εμείς εδώ πέρα ασχολούμαστε με το ακίνητο του Ανδρουλάκη και με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια εσωκομματική διαδικασία, καλά κάνει και συμβαίνει, αλλά αυτό αφορά στο πώς θα λειτουργήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με τι αφήγημα θα βγει στην κοινωνία, πώς θα πείσει τους πολίτες για τα συζητήματα στα οποία δεν τα κατάφερε και έχει πάρει 0. Δηλαδή αν ήταν μαθητές θα ήταν μετεξταστέοι. Θα έπρεπε τώρα να έχουν βάλει κάτω το κεφάλι και να διαβάζουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το πάρα πολύ σοβαρό που συμβαίνει δίπλα μας στο Αιγαίο και θα ξυπνήσουμε ένα πρωί σε τετελεσμένες καταστάσεις και θα τρέχουμε πάλι να κυνηγάμε την ουρά μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστικός ο κύριος Τέλειος Φενέκος, υπονάβαρχος αναποστρατεία, μίλησε εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και
Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

0: λογία από κανέναν. Θέλω να πιστεύω ότι το σύνολο των πολιτικών αρχηγών για το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να ασχολούνται με τα σοβαρά της χώρας, που είναι ο γολγοθάς της καθημερινότητας που βιώνουμε και οι προκλήσεις της Τουρκίας. Θα περίμενα δε από τους ευρωβουλευτές να έχουν κάνει ήδη κινήσεις. Αλλά έχουμε ευρωβουλευτές? Αναρωτιέμαι. Υπάρχουν ευρωβουλευτές? Βέβαια υπάρχει ο κύριος Αρβανίτης, θα μου πεις, που μια φορά το μήνα έχει ραντεβού εκεί στους συναδέλφους του και καλεί τον κύριο Ράμο και μιλάνε για το κράτος δικαίου. Ναι. Βέβαια τώρα δεν έχει την κυρία Καριστιανού στο πλευρό του, δεν πειράζει όμως, του έχει μείνει ο Χρήστος Ράμος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φενέκος και θα επιστρέψουμε.
1: Η Τουρκία έχει ξεκινήσει αυτή τη λογική εδώ και καιρό πάνω στην έννοια της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας. Δηλαδή, επειδή το Αιγαίο ως χώρος που ενώνει την υπηρετική και την ισιωτική Ελλάδα έχει στηριχθεί πάντα η ενοποίησή του στις αρμοδιότητες και στις λειτουργίες οι οποίες απαιτούν για την ενοποίηση του χώρου. Έρχεται λοιπόν αυτή και προσπαθεί να το αμφισβητήσει αυτό, αυτή την ενοποίηση του Αιγαίου χώρου, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία με κόλπα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, για αυτήν, ας πούμε, η έρευνα και διάσωση, το FIR, η αλληλεία, τα ζητήματα τώρα του χωροταξικού, όλα αυτά τα αρχίζει σιγά σιγά και τα συνθέτει και προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νόμο που να τα βάζει όλα μαζί, προκειμένου να τεκμηριώσει στο διεθνές περιβάλλον και στο εσωτερικό της νομοθεσία ότι το μισό Αιγαίο και πέρα της ανήκει και ότι τα νησιά δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ. Εάν υπάρχει θέμα όδευσης καλωδίου πάνω σε υφαλοκρηπίδα, συνεννοούνται οι χώρες για να μην εμπλακούν οι αγωγοί ή να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Και αυτό το αξιοποιεί ως δικαιοδοσία και απέτηση.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι 300 και να δούμε τι θα γίνει με τον προκλητικό μας αυτό γείτονα. Διαβάζω εντωμεταξύ ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα από ψαράδες την Πέμπτη. Το θυμόμαστε, το ζήσαμε και αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες όπως τις μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, στο πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ, αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Στην έρευνα γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ωστόσο δεν προσδιορίζεται το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόουν, ούτε και ο στόχος του. Δεν φαίνεται να διένει σε μεγάλη απόσταση, καθώς στις δεξαμενές του υπήρχε σημαντική ποσότητα καυσίμου. Από την τεχνική ανάλυση, όπως διαβάζω, δεν γίνεται εντελώς σαφές ότι πίσω από τον ντρόουν βρίσκεται η Ουκρανία, παρόλο που πριν από μερικές μέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, με συγχωρείτε, αποκάλυψε την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν υποστηρίζοντας ότι είναι ουκρανικό. Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας πάρα πολύ σωστά έκανε και το έβαλε, γιατί και δεν το έβαλε τυχαία, προφανέστατα ξέρει πάντα και πολύ καλά τι λέει και πώς το λέει και στον τόνο που το λέει, και αμή τι άλλο είναι ένας πολιτικός που έχει αποδείξει ότι ζητά και απαιτεί, μάλλον δεν ζητά, απαιτεί απαντήσεις, και νομίζω ότι το έβαλε και πάρα πολύ σωστά προς την ουκρανική πλευρά. Αυτό δείχνει η έρευνα, η μελέτη, έτσι όπως ολοκληρώθηκε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος επίσης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση εργασίας με τον Κράτη ομολογό του για τον ντρόουν, είπε πως κυριότερη πρόκληση είναι η αποτροπή της διέξης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά. Μα κυρία Γεραπετρίτη μου, δεν είστε εκεί, αγαπητέ μου υπουργέ, απλά για να κάνετε μια διαπίστωση. Το έχω ξαναπεί. Δεν είστε σε ένα πανεπιστήμιο που πάτε να κάνετε μια διάλεξη. Είστε υπουργός των εξωτερικών. Και θέλω να ρωτήσω πραγματικά ποιες είναι οι κινήσεις που έχει κάνει ο κ. Γεραπετρίτης, γιατί αυτή η ιστορία που αφορά στη γαλάζια πατρίδα και στο νομοσχέδιο που φέρνει ο Ταγί Περντοάν, αυτό το ξέρουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα, μη σας πω και παραπάνω. Αλλά κινήσεις από το Υπουργείο των Εξωτερικών δεν έχουμε δει. Και δεν έχουμε δει κινήσεις όχι μόνο ως προς το εσωτερικό κοινό, δηλαδή το τι θα πει στους Έλληνες, αλλά τι έχει κάνει στα διεθνή φόρα. Τι έχει κάνει ο κ. Γεραπετρίτης. Γιατί ξέρετε, οι χώρες μεγαλώνουν όχι μόνο με τις συμμαχίες, γιατί το ακούμε και αυτό και πολύ σωστό είναι και πρέπει να υπάρχουν συμμαχίες και πολύ καλά κάνει η Ελλάδα, και είναι δεδομένο ότι αν κάτι έχει διεγείρει τα αντανακλαστικά της γείτονος αναφορικά με το πόσο θα πιέσει την κατάσταση, είναι και η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ. Μην το ξεχνάμε. Το Ισραήλ είναι εχθρός για τον Ερντοάν εδώ και αρκετά χρόνια. Και το έχουμε δει αυτό να εξελίσσεται με έναν τρόπο. Άρα οι χώρες πέραν των συμμαχιών και της θωρακικής, μάλλον της αμυντικής θωράκισης της χώρας, χρειάζεται και να τοποθετηθούμε και στα διεθνή φόρα. Δεν μπορεί να αφήνουμε την Τουρκία να βάζει ζητήματα και εκ των υστέρων να πάμε να απαντήσουμε. Αυτά είναι ασόβαρα πράγματα για μια κυβέρνηση που θέλει να λέει ότι είναι σοβαρή. Μου λέει ο αγαπημένος μου ο Κυριάκος, η Κοβέση δίνει τη γραμμή και οι υφιστάμενοι ακολουθούν και τη διαδικασία. Μπράβο στην Κοβέση και στην ομάδα της να διαλύσουν τη συμμορία και τους αγίδες που πληρώνουμε κιόλας. Κυριάκο, δεν έχεις καταλάβει, θα το επαναλάβω όμως. Μπράβο στους Έλληνες εισαγγελείς που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κάνουν τη δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Όχι η κυρία Κοβέση, η οποία φεύγει. Θα είναι αύριο ένας άλλος επικεφαλής. Δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει. Αλλά έχει λήξει η θητεία της και αναλαμβάνει άλλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες εισαγγελείς δεν θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα συνεχίσουν να αποκαλύπτουν πράγματα και να πάνε στη δικαιοσύνη αυτοί που πρέπει να πάνε και να πληρώσουν κιόλας. Οι Έλληνες εισαγγελείς. Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου. Δεν μ' αρέσει γενικώς αυτό. Πώς να σου πω, παιδί μου, είναι λίγο μικρό. Να πιστεύεις ότι ένας ξένος παράγων έχετε και σου λύνει τα προβλήματα. Όχι. Εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα, εμείς θα τα λύσουμε κιόλας. Υπενθυμίζω ότι δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα. Είναι στο θέμα θέατρο Βίος Πειραιώς 84 για σήμερα Σάββατο στις 9 το βράδυ. Δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τους νικητές. 6947 989 989 και φυσικά το mail μας για την επικοινωνία μας, όχι για τις προσκλήσεις, onair@alpharadio989.gr. Μου λέει ο Κυριάκος, αν η κυρία Κοβέση σταματούσε την έρευνα, απλά οι μάκηδες θα λώνιζαν ακόμα. Εσύ δεν έχεις καταλάβει ότι ο προστάμενος αποφασίζει. Κυριάκο, δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση και αυτό πιστεύεις εσύ, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Εσύ πιστεύεις ότι όλα τα κάνει η Κοβέση, εγώ πιστεύω ότι τα κάνουν οι Έλληνες εισαγγελείς. Άρα, αδιέξοδο. Δεν έχει νόημα. Πίστευε αυτό που θέλεις και εγώ θα πιστεύω αυτό που θέλω. Στο τέλος της ημέρας όμως θα αποδειχτεί ότι οι Έλληνες εισαγγελείς θα φέρουν σε πέρας την υπόθεση. Χωρίς την κυρία Κοβέση στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι όπως προείπα, έληξε η θητεία της και αναλαμβάνει κάποιος άλλος. Γιατί οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης θητείων κανονικά, ούτε οι βοηθοί τους, δηλαδή οι εισαγγελείς που προτείνονται από τις χώρες μέλη, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης. Ωστόσο, προβλέπεται έως 3 χρόνια ανανέωση θητείας για τους εισαγγελείς. Αλλά όχι για τον επικεφαλής. Έχω διάλειμμα. Εντάξει, διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Γεια Σιμπήλιο, αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 48 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr και στο Viber στέλνετε και τη συμμετοχή σας. Δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την απόψινή παράσταση, το χλιμίντρισμα στο θέατρο Βίος στην Πειραιώς 84. Η παράσταση ξεκινά στις 9. Να είστε λίγο νωρίτερα. Εμείς θα σας πούμε λίγο πριν το. Τι με κοιτάς, παιδί μου? Θάνος Μπούπας απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, μεγάλο ταλέντο, καλλιτεχνάρα. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στη μουσική που παίζεις. Οπωσδήποτε. Και θέλω να το ξεκινήσουμε. Θυμάσαι με αυτό το Super Bowl που ήταν όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάρες. Αχ, τι ωραίες μουσικές είναι αυτές. Εγώ νομίζω εκεί γύρω στο 2000 άρχισα να ακούω αυτή τη μουσική. Μετά τα υπόλοιπα που βγήκαν δεν μου πολύ άρεσαν. Νομίζω ότι από το 13-14 και μετά δεν έχει κάτι αξιόλογο. Δυστυχώς. Χρωστάω να πω καλημέρες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Να πω καλημέρα στην Καλλιόπη, στην Αγγελική, στην Μπέννη, στον Κώστα, στον ένα Κώστα και στον άλλο Κώστα. Γιατί είναι δύο οι Κώστηδες. Στον Αναστάσιο, του Αναστάσιου το μήνυμα έχει μία σημασία. Λοιπόν, 47 γονείς στο Άνοχολαργό είναι οι γονείς οι οποίοι είχαν ζητήσει την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, αν θυμάμαι καλά. Ναι, καλά θυμάμαι. Είχαν κάνει μια αγωγή οι άνθρωποι, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο σχολείο. Πήγαν στο μονομελές πρωτοδικείο και τελικά απεφάνθη ότι δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριο για αυτή την υπόθεση. Εντάξει, έχουν τρελαθεί. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Αχ, το διάβασα το μήνυμα του Κυριάκου, ναι. Μάλιστα, η Μίνα ζητά να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπε η κυρία Βάσια Αναστασίου. Τυχαίνει να ξέρω την κυρία Αναστασίου πάρα πολύ καλά. Την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο ραδιόφωνο. Μας έχει κάνει την τιμή, έχει έρθει, έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα. Δεν θα περίμενα ποτέ η κυρία Αναστασίου να πει αυτό το πράγμα, για να σας είμαι ειλικρινής. Καθόλου. Δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό μήνα μου. Δεν είναι πολιτική κριτική για το αν βάφει κάποιος τα μαλλιά του. Καθόλου. Σε ό,τι με αφορά, έχω τοποθετηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω πει καλώς να ορίσει. Και ο Αλέξης Τσίπρας και όποιος άλλος θέλει και νομίζει ότι μπορεί να εκφράσει ένα κομμάτι της κοινωνίας, καλώς να ορίσει, να μας παρουσιάσει αυτό που φαντάζεται. Εγώ, ξέρετε, δεν πιστεύω και πολύ στα προγράμματα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να ακούσω θα το κόψω από εδώ, θα το πάρω από εκεί, θα το πάω παραπέρα. Όχι. Εμένα ως ψηφοφόρο με ενδιαφέρει να ακούσω ποιο είναι το όραμά σου. Δηλαδή πού θες να πας στη χώρα στα επόμενα 10 χρόνια. Με ποιους θα έρθεις σε σύγκρουση για να υποφεληθούμε όλοι. Αυτά με ενδιαφέρουν και να σας πω, αυτά περιμένω να ακούσω και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει και την εμπειρία της διακυβέρνησης, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Και έχω πει επίσης ότι δεν μου αρέσει καθόλου που το 2026 προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ για το 2015, διότι είμαστε όλοι πολύ κοντά στα γεγονότα, τα ζήσαμε, είτε καλύπτοντας δημοσιογραφικά, αλλά όχι μόνο καλύπτοντας δημοσιογραφικά, γιατί κάθε πολιτική απόφαση έχει αντίκτυπο και στη ζωή των δημοσιογράφων, δεν εξαιρούμαστε από αυτό, να ξέρετε. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει το 2026 με τόσες προκλήσεις να θυμηθούμε τι συνέβη το 2015. Ειλικρινώς με ξεπερνά αυτό. Και ναι, εκεί μπορώ να κάνω κι εγώ μία σκέψη, ως ας πούμε ότι βλέπω μία πολιτική σκοπιμότητα. Αλλά ο κόσμος δεν θα πάει, θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα πάει να ψηφίσει με το θυμικό. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει γιατί όπως το 2015 επέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα προφανέστατα όχι για να καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο, αυτό το πίστευαν πολύ λίγοι που μπορεί να κυκλοφορούν ακόμα ανάμεσά μας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την δική μου εκτίμηση και έχοντας την εμπειρία δημοσιογραφικά και από την πορεία της διακυβέρνησης αλλά και από την πορεία της χώρας, ψηφίστηκε για να βάλει ένα φρένο στον κατήφορο. Το κατάφερε? Όχι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το κατάφερε. Αλλά τον ξεπερνούσαν και οι καταστάσεις. Για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς. Η δική μου κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, που έχει γίνει στο χρόνο που έπρεπε να γίνει, όχι το 2026, έγινε το 2016, έγινε το 2017, έγινε το 2018, έγινε το 2019. Τέλος. Μέχρι εκεί. Το να ερχόμαστε το 2026 να επικρίνουμε τον Αλέξη Τσίπρα για πράγματα που έκανε στα 4,5 χρόνια που διακυβέρνησε τη χώρα σε μια κατάσταση που η χώρα ήταν χρεοκοπημένη, δεν έχει κανένα νόημα. Εκείνο που όφιλαν να κάνουν όμως όλοι, μηδενός εξαιρουμένου από τους πολιτικούς, και απευθύνομαι κυρίως στις ηγεσίες και δευτερευόντως στους βουλευτές, είναι ότι δεν εξήγησαν στους Έλληνες τι συνέβη αυτά τα 10 χρόνια στη χώρα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνουμε τη σημερινή κυβέρνηση γιατί δεν τα βγάζουμε πέρα με το μισθό που παίρνουμε. Ξεχνάμε όμως που ήμασταν, που έφτασε η χώρα το 2011. Πού φτάσαμε το 2011. Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε από το 2011 έως το 2026 τι έχει συμβεί, τι μας έχει συμβεί, τι έχουμε κερδίσει, τι έχουμε χάσει. Αυτά πρέπει να εξηγηθούν από όλους. Και προφανέστατα δεν συμφωνώ καθόλου με το σχόλιο της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και δεν είναι επίσης ούτε η κυρία Αναστασίου, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κανένας δεν θα κρίνει τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός όταν παρουσιάσει το κόμμα του, που θα του δώσει το ποσοστό που θα του δώσει. Θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Όλα τα άλλα είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει και όλα σε αυτή η συζήτηση που γίνεται. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και έτσι ξεκίνησα κιόλας. Αυτή η αθλειότητα που ζήσαμε την εβδομάδα που πέρασε για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη με ξεπερνά. Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει πώς οι πολιτικοί μας αποκτούν τον πλούτο τους, αλλά με συγχωρείτε, αυτό το δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ανελιπώς τα τελευταία 5 χρόνια σίγουρα. Το ότι ξαφνικά καινούργια κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει πολλά ανοιχτά ζητήματα και πέραν της ζημιάς που έχει γίνει στην κοινωνία, πέραν των ευθυνών της κοινωνίας που επέτρεψε να διοχετευθεί όλο αυτό το δηλητήριο με πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης δικό της στην κοινωνία, γιατί δεν διαχειρίστηκε, γιατί δεν ήταν ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό για κάθε δυσκολία που αντιμετώπιζε. Τώρα να ασχολούμαστε με το σπίτι του Ανδρουλάκη και το αν έχει τα λεφτά του στις Βρυξέλλες. Καλά κάνει. Μπράβο του. Αν μπορεί, καλά το κάνει. Γιατί παρανομία εγώ σε αυτό δεν βλέπω. Και νομίζω κανείς δεν βλέπει παρανομία σε αυτό. Εάν μας προκύψει κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστω να το πούμε. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε ως κοινωνία και θέλουμε να ακούσουμε και από τα νέα κόμματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται και το κόμμα Σαμαρά. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι με τη λήξη και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανέστατα ο πρώην Πρωθυπουργός, όντας άνθρωπος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ήθελε ούτε να επισκιάσει το συνέδριο, ούτε να επηρεάσει κάποιον. Άνθρωποι πολύ κοντά λοιπόν στον πρώην Πρωθυπουργό θεωρούν ότι μετά το πέρας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα βλέπουμε μια εντονότερη δραστηριότητα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αναμένεται μάλιστα να κινηθεί όπως εκτιμούν οι ίδιοι και εκλογικά σε ένα ποσοστό τέτοιο που θα του επιτρέπει να είναι ρυθμιστής της επόμενης μέρας, δηλαδή στο κομμάτι της συγκυβέρνησης, γιατί αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα ψηφίσουμε στο τέλος της μέρας. Μπορεί να πάμε να τρελαθούμε και να βγάλουμε αυτοδύναμο το φίλο μου το Γιάννη από το Γάλλιο, άμα κατέβει, λέμε. Δεν ξέρεις πώς θα σου τη δώσει την ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος του πρώην Πρωθυπουργού είναι αυτός, να μπορέσει να έχει ένα ρόλο ρυθμιστή στα πράγματα για την επόμενη μέρα. Είναι ειλικρινής οι αγωνίες του για την εξωτερική πολιτική της χώρας και το βλέπουμε αυτό με τις κινήσεις της Τουρκίας, σαν να μας έπιασαν λίγο στον ύπνο, θα έλεγα. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε το όραμα που έχει ο κάθε ένας πολιτικός αρχηγός, να ακούσουμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου από ό,τι είπε. Είχε κάνει και αυτό το ωραίο βιντεάκι με AI, με το περιστέρι που φέρνει την ελπίδα. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, να τους κρίνουμε, να δούμε τα πρόσωπα που θα τους πλαισιώσουν. Όλα παίζουν τη όλα έχουν το ρόλο τους. Αλλά πάντως η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αν βάφει τα μαλλιά του, που δεν τα βάφει κιόλας ο άνθρωπος. Και δεν έχει και λόγο, είναι πάρα πολύ νέος. Εντάξει. Την ίδια ηλικία έχουμε με τον Αλέξη, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτός φαίνεται πιο νέος. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, είναι. Τη λάμψη του πρέπει να βρει, την έχει χάσει λίγο. Το λέω που τον ξέρω πολλά χρόνια. Λίγο πρέπει να βρει τη λάμψη του πάλι ο Αλέξης. Αυτό που θυμόμαστε. Και όλα καλά θα πάνε. Τι μου λέει ο Πάνος, μου λέει. Διάβασα προσεκτικά το σημείωμα και νιώσα τόσο βαριά. Πόσο βαριά γίνεται η πίεση στις Πανελλήνιες. Ναι, θυμάστε λέει εκείνο το ρεπορτάζ με τον πολιτικό που μας έδειχνε τα χαλασμένα ντουλάπια, τις ξεχαρβαλωμένες πόρτες και τους αβαφούς τοίχους. Το σπίτι μπορεί να μην το ανακαίνισε ποτέ, αλλά τη δημόσια εικόνα του την έβαψε με τρία χέρια στάρι, Βερνίκη και επικοινωνιακή.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Πάντα ήθελα να έχω δίπλα μου ένα σκηνοθέτη. Αλλά δεν περίμενα ότι θα έχω ένα τέτοιο σκηνοθέτη. Καλωσορίσατε λοιπόν. Ηλίας Μπαγιωργός. Πά, τι ωραία. Σκηνοθεσία και χορογραφία. Ποιο τη χάρη μου δύο σε ένα, γιατί το ξέρετε ότι εγώ ήθελα να γίνω χορεύτρια. Δεν μ' άφησε η μάνα μου, δεν μ' άφησε. Και η Μυρτώ Χαλέμη είναι κοντά μας. Glitter Vice Cabaret. Σωστά. Τι ωραία. Έχει λάμψη, έχει.
1: Έχει πολύ λάμψη, έχει πολύ στρας. Και ετοιμάσου να έρθεις να κάνεις guest στο επόμενο μας show.
0: Κάτσε τώρα, εγώ ξεκίνησα τα μαθήματα pole dance. Δεν έχω προλάβει. Δηλαδή θέλω να δώσετε λίγο χρόνο.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Θα σας κάνουμε εξαφέρει στο πει και φύγει εμείς.
0: Αυτά ναι, ας πούμε. Ναι,
1: αλλά... Πες μου τι σου αρέσει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα?
0: Το αγαπημένο μου χρώμα. Μ' αρέσει το άσπρο, το μαύρο και το πράσινο.
1: Με νουντ.
0: Κατάλαβα. Έτσι θα με αφήσετε πως είμαι. Δεν έχω όψιμη.
1: Αληθινή, φρέσκια όπως είσαι.
0: Ναι, πολύ φρέσκια, πουρνό. Όχι, θέλω σας παρακαλώ, κυρία σκηνοθέτα και χορογράφη της παράστασης, να πείτε αυτό που σκεφτήκατε. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς εδώ με τον κόσμο. Τι είπατε. Τι είπατε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η παράσταση Glitter Vice Cabaret αποτελείται από μια δεκαμελή ομάδα. Έχουμε τρεις σολίστ. Τον Ήλτσο Στέριο, Μυρτώ Χαλέμη και Αθανάσιο Οικονόμου. Και υπάρχουν, θα τα αναφέρω κιόλας, και άλλοι χορευτές, η Ναντίνη.
0: Όχι, μισό.
1: Να μην τους πω, να μην τους
0: όχι,
1: πω.
0: Θα τους πείτε.
1: Θέλω να τους πω.
0: Όχι, χρωστάω κάτι. Το χρωστάω. Θέλω να σας υποδεχτώ όπως πρέπει. Διότι, ξέρετε, έχω μία βαθιά πεποίθηση ότι η νέα γενιά είναι υπέροχη. Είναι αυτή που θα αλλάξει τον κόσμο και το δικό μας το μικρό κόσμο μεταξύ αυτών. Και δεν το λέω, μάλλον το λέω, αλλά μ' αρέσει πάντα όταν με επιβεβαιώνουν οι μεγάλοι. Όταν ένας στοχαστής, ένας άνθρωπος έτσι, με ένα περιεχόμενο τέτοιο που δεν μπορείς να αμφισβητήσεις, σε επιβεβαιώνει, νομίζω ότι επιβάλλεται να υποδεχόμαστε τα νέα παιδιά που το κάνουμε πολύ, με πολύ κέφι να ξέρετε, να τα υποδεχόμαστε έτσι όπως τους αξίζει. Δώσε, Θανομπούπα.
3: Η πρώτη εντύπωση, την οποία έχει πάρα πολλοί κόσμος νομίζω στη χώρα μας, είναι ότι η νέα γενιά είναι λίγο πιο κακομαθημένη από ό,τι ήταν η προηγούμενη, και αυτή οφείλεται σε γεγονός ότι απλούστατα η προηγούμενη δεν ήταν και τόσο σπουδαία, όπως αποδεικνύεται των πραγμάτων βεβαίως. Βλέπω με μεγάλη έτσι γλύκα της ψυχής μου κάθε τόσο να λαμπαδιάζουν από ποικίλες πλευρές σε ποικίλους τομείς τέτοια θετικά στοιχεία από μικρές ομάδες νέων, αλλά είναι τόσες πολλές και τόσο εντυπωσιακές, που λες βρεσί, μην τυχόν, και το έχουμε, δηλαδή μην τυχόν τελικώς αυτές οι μικρές εκλάμψεις που γίνονται στην περιοχή της τέχνης, γιατί μια περιοχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έρχομαι λοιπόν και βλέπω και στον τομέα της επιστήμης, στον τομέα της πληροφορικής, που βεβαίως είναι η τεχνολογική εξέλιξη για τους φτωχούς. Βλέπετε την τεράστια εξέλιξη της Ινδίας χάρη σε αυτό. Βλέπουμε σε θέματα καινοτομίας τις καινούργιες επιχειρήσεις. Βλέπω επίσης εθελοντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες δεν τις είχαμε μέχρι προχτές. Βλέπουμε υγιείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν και άρρωστες. Και από όλα αυτά έχω ευχή. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτές μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τους υπολείπους. Φτάνει εμείς και εσείς να τους το επιδείξουμε το παράδειγμα αυτό. Σε εκείνους που είναι ηθικώς καθυστερημένοι, να τους δείξουμε το παράδειγμα αυτών που είναι ηθικώς και γνωσιακώς προηγμένοι.
0: Θεοδόσης Τάσιος, σημαντικότατος Έλληνας ακαδημαϊκός. Εγώ είχα τη χαρά στα πολύ μικρά μου έτσι, βήματα, τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, να τον ανταμώσω, και τελικά σκέφτομαι ότι είμαστε και οι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας. Και το θεωρώ και φόρο τιμής στα νέα παιδιά, σε εσάς όλους δηλαδή, που προσπαθείτε μέσα από την τέχνη και να κατευνάσετε το μέσα μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να μας κάνετε λίγο καλύτερους, και να κυρίως να δουλέψετε πάνω σε αυτό που λέμε ηθικό ανάστημα. Και είναι πολύ δύσκολο. Δε εγώ το χορό τον λατρεύω, πρέπει να σας πω, κυρία σκηνοθέτα και χορογράφε, γιατί όταν χορεύαμε ως νέοι, είχαμε άλλες άμυνες. Πιστεύαμε πολύ στον εαυτό μας ή τουλάχιστον εγώ έτσι το δηλαδή. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάτε. Με σκιάζει.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς ο κόσμος έχει σταματήσει να χορεύει και να κινείται και να έχει όλη αυτή την. Έτσι πως το μετέφερε την άνεση, τη φρεσκάδα για κάτι τέτοιο. Οπότε. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
0: Βαλτώνεις, δεν βαλτώνεις. Δεν όχι είναι σαν να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου.
2: Συμφωνώ και επειδή και εγώ είμαι ένα άτομο που έχω γενικά πολλούς φραγμούς στη ζωή μου, μέσα από όλο αυτό ανακαλύπτεις μια τεράστια ελευθερία που δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δηλαδή και με τα παιδιά, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, τους είπα ότι με έχετε κάνει να βρω, ρε παιδί μου, μια άλλη πτυχή του εαυτού μου και μαθαίνεις να αγαπάς πάρα πολύ και το σώμα σου και γενικά οποιοδήποτε έτσι μικρό κομμάτι σου μέσα από αυτό.
0: Θέλω να μας πείτε τους υπόλοιπους συντελεστές που γιατί σας διέκοψα, γιατί μετά θέλω να σας κάνω ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
1: Να αγχωθώ.
0: Όχι καλέ, σας παρακαλώ, δεν ήρθατε εδώ. Εμείς τι κάνουμε, εμείς προσπαθούμε τα Σαββατοκυριακά, επειδή ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ θυμωμένος, πολύ θλιμμένος, πολύ αγχωμένος. Θέλουμε, επειδή έχουμε αυτή την πολυτέλεια της απόστασης από την καθημερινότητα, λίγο να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να ηρεμούμε, να παίρνουμε βαθιές ανάσες, να δούμε ότι η ζωή είναι αλλού. Δεν είναι εκεί που μας οδηγούν με συγκεκριμένο σκοπό. Η ζωή είναι αλλού. Έλεγα για παράδειγμα ότι ταλαιπωρηθήκαμε όλη τη βδομάδα για ένα ακίνητο και ένα τραπεζικό λογαριασμό. Αλήθεια? Είναι σοβαρή κατάσταση αυτή στην ελληνική κοινωνία με τόσα που τρέχουν. Άρα ας βρούμε λίγο την ισορροπία μέσα μας. Πάμε στους συντελεστές για να υποβάλω μετά το ερώτημα.
1: Λέω τους συντελεστές. Χορεύουνε Ναντίν Εσκιτζοπούλου, Μαλένα Καρίδη, Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Ελένη Παπαϊωάννου, Αργύρης Πάρνος, Αλεξία Τζαμουράνη και έχουμε και μια φιλική συμμετοχή των Δημήτρη Δαμιανό και Γιώργο Μανιφάδα. Ο Στέργιος Σίλτσος, ο Θάνος ο Οικονόμου και η Μυρτώ Ιχαλέμ που έχω δίπλα μου είναι η σολίστ. Σήμερα στην παράσταση η οποία με χαρά μας είναι sold out. Και ανακοινώνουμε και την επόμενη παράσταση στις 20 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα στο Red Jasper Theater στην Κυψέλη, όπου και φέρνουμε μια, φέρνουμε κάπως να το πω τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα. Το Glitter Vice Cabaret, όπως είπε η Μυρτώ, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι λέει αυτό για το δικό της εσωτερικό κόσμο, που είναι μόλις ήρθε από τη Νέα Υόρκη, σπουδαγμένη μέσα στο Broadway, με κλασικές σπουδές, με χορό, με μπαλέτο, με ένα διαμάντι. Παρ' όλα αυτά θα συμφωνήσω για το προηγούμενο σχόλιο που έκανες, ότι ο χορός είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει περισσότερο στη ζωή μας.
0: Πρέπει. Δηλαδή, αν θέλεις να αποφύγεις κάποια προβλήματα με τα παιδιά στην εφηβεία, ο καλύτερος τρόπος είναι το θέατρο και ο χορός. Γιατί και στα δύο τα παιδιά δοκιμάζονται, καταλαβαίνουν τι σημαίνει ενσωμάτωση, καταλαβαίνουν τι σημαίνει πέφτω και ξανασηκώνομαι. Και ειδικά μέσα από το χορό, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν εγώ ήμουν πολύ μικρή που είχαμε μόνο ένα κανάλι, θυμάμαι να βλέπω όλες τις παραστάσεις που έδειχνε τηλεόραση με μπαλέτο. Καλά, εννοείται ότι ήταν το όνειρό μου το μπαλέτο, αλλά ήταν και αλλιώς τα χρόνια, δεν σε προέτρεπαν οι γονείς εύκολα.
2: Όχι.
0: Γιατί είχαν μόνο στο μυαλό τους την επαγγελματική αποκατάσταση και όχι την ευτυχία. Όταν λοιπόν θες ένα παιδί να είναι ευτυχισμένο, πρέπει να το βάλεις να χορέψει.
2: Αυτό, τουλάχιστον εγώ ζώντας και έξω, έχω δει ότι έχει αρχίσει να αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή και στην Αμερική πλέον, για τον μπαλέτο ας πούμε συγκεκριμένα, που ξέρουμε ότι είναι μια τέχνη που θέλει πολύ πειθαρχία, πολύ αυστηρότητα, έχουν αρχίσει και αφαιρούν όλα αυτά τα στοιχεία και επιτρέπουν στον κόσμο να το κάνει περισσότερο για τη χαρά του χορού και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που σου προσφέρει, που είναι πολύ ευχάριστο, γιατί έτσι αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που χορεύουν. Και εγώ ερχόμενη και από την Ελλάδα, ας πούμε στην Αμερική, όταν πρώτο είδα τους χορευτές εκεί, εντόπισα μια τεράστια διαφορά στην προσέγγιση τους εκφραστικά. Δηλαδή έβλεπα παιδιά που εδώ θα κρίναμε ας πούμε σωματότυπα, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Mm-hmm. Και τους έβλεπα να χορεύουν, ας πούμε, με τόσο πάθος. Και έλεγα, wow, δηλαδή, εγώ που ήμουνα τεχνική, δεν είχα τόση φλόγα μέσα μου και μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου πρόσφερε και πολλά να δω κι εγώ με μια άλλη οπτική, με αυτή βασικά την παιδικότητα που έβλεπα το χορό όταν ξεκίνησα.
0: Η τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, αν δεν είσαι τεχνικά άρτιος, δεν μπορείς να βγάλεις μια χορογραφία. Αλλά από την άλλη, αν είσαι τεχνικά άρτιος, αλλά δεν έχεις πάθος, δεν θα αποδώσεις τη χορογραφία.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ο χορός είναι πάθος από μόνο του. Δηλαδή, είναι ο τρόπος να προσεγγίσεις τον ερωτικό σου σύντροφο. Είναι ο τρόπος να προσεγγίσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα δικά μας χρόνια που. Εντάξει, χορεύαμε πάρα πολύ. Όταν κάποιο αγόρι μας άρεσε πάρα πολύ, θέλαμε να κάνουμε φιγούρες
2: να μας δει.
0: Να μας δει. Να πει, OK. Εντάξει, βέβαια ήταν πολύ καλύτερα. Τότε χορεύαμε πολύ στους δρόμους, break dance, χορεύαμε τα πάντα. Κάναμε παρκούρ όταν δεν υπήρχε το παρκούρ, κάναμε τέτοια πράγματα. Και μετά ξέρεις, βλέπεις ότι αλλάζουν οι γενιές και γίνονται κάπως να περιχαρακώνονται στον εαυτό τους, χωρίς να γνωρίζουν όμως τον εαυτό τους.
2: Ήθελα να προσθέσω και σε αυτό που είπατε πριν και για την εφηβεία. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από όλα αυτά που αναφέραμε, είναι πολύ σημαντική και η έννοια της κοινότητας. Γιατί μέσα από αυτά χτίζεις μια κοινότητα και νομίζω ότι ο άνθρωπος, παρόλο που τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι μας οδηγούν προς μια μοναχικότητα, όπως αναφέρατε, και στο εξωτερικό ακόμη περισσότερο, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις μέλος μιας κοινότητας, γιατί έτσι έχεις την αίσθηση της ελπίδας. Δηλαδή, η χώρα μας, παρόλο που έχει πολλά κακά, και νομίζω ότι ο λόγος που οι νέοι έχουν τόσο μεγάλο ποσοστά κατάθλιψης είναι γιατί βλέπουμε αυτή τη ματαιότητα στα πράγματα. Το να νιώθεις όμως ότι είσαι μέρος, αποδεκτό σε μια κοινότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ προσωπικά δηλαδή το έχω βιώσει, που όσο μεγάλα να είναι και τα όνειρά μας έξω, είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ μοναχικά.
0: Ενώ, στο εξωτερικό είναι,
2: ναι,
0: πολύ μοναχικά.
2: Πολύ μοναχικά, δηλαδή... Μπορεί, ας πούμε, να θέλει κάποιος να βρεθείτε και να σου λέει: για να ανοίξω το ημερολογιό μου, μπορώ να σε δω σε ένα μήνα. Μα εγώ θέλω τώρα έχω ανάγκη τη συντροφιά και την επικοινωνία. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνω. Ενώ εδώ αυτό ακόμη υπάρχει. Να πεις ότι...
0: Νομίζω ότι θα υπάρχει πάντα αυτό εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω τον σκηνοθέτη και χορογράφο. Γιατί καμπαρέ? Γιατί καμπαρέ? Γιατί όχι κάτι άλλο? Τι είναι το καμπάρε, δηλαδή, στην ελληνική κουλτούρα, που δεν υπάρχει, δεν είναι... Εδώ έχουμε τα μπουζούκια.
2: Ναι.
0: Dear God. Το καμπάρε δεν το έχουμε ως κουλτούρα, όμως πάντα μας ενθουσιάζει. Μας αρέσει το χρώμα, η κίνηση, οι χάντρες, το Τσάρλεστον, όλα αυτά.
1: Κοίτα,
0: γι' αυτό η επιλογή του καμπάρε, ή γιατί αισθάνεσαι ως καλλιτέχνης ότι... Η μόδα γυρίζει προς τα πίσω στις τέχνες. Δηλαδή βλέπουμε μια ανάγκη να ξαναδούμε τι συνέβαινε στο παρελθόν και τον τρόπο που μας συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή βλέπεις τώρα έρχεται πάλι δεκαετία του 80, ας πούμε. Θα το ζήσουμε και αυτό.
2: Όλα.
0: Όχι, εμένα δεν με πειράζει, γιατί θα ακούνε όλοι Μαντόνα. Δηλαδή δεν με πειράζει καθόλου να αντιθούμε και Μαντόνα και με τα Σιώγους και με τα λοιπά.
1: Κοίταξε το, εγώ ερχόμενος από μια κλασική παιδεία ως και σύγχρονος χορευτής, με την ομάδα μου κάνω πολλά έργα τα οποία είναι πιο, οι θεματικές τους είναι λίγο πιο βαθιές, κοινωνικά ζητήματα, ανθρωπιστικές σχέσεις και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, μέσα από όλη αυτή την κοινωνία και όλο αυτό που ζητάμε τόση ώρα, έφτασα σε ένα σημείο το οποίο... Έγκωσα, όπως το λένε, δηλαδή δεν άντεξα άλλο. Οπότε με πολλούς μαθητές και φίλους που συνεργάζομαι και τραγουδάνε, έχουν άρτια φωνή, άρτια κίνηση, είχα την ιδέα και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν κάνουμε ένα κάτι πιο musicaloides, κάτι με φωνή, τραγούδι και ένα show πιο Broadway, σαν και αυτό που έχουμε διδαχτεί, που που...
0: Πάτε, πού πάτε.
1: Πάω, πάω λίγο πίσω, συγγνώμη.
0: Πάτε, κυρία μου, δηλαδή.
2: Κάνει τα πρωινά του stretching.
0: Και πάμε να το φέρουμε εδώ πέρα και πάμε να φύγει. Δηλαδή, το πατάει σιγά-σιγά. Είστε, κυρία μου, εδώ πέρα έχουμε σοβαρά ζητήματα να αναπτύξουμε.
1: Οπότε, έχοντας όλη αυτή την τρέλα για να φύγω από αυτό το μαύρο σύννεφο, ήθελα να
0: πάρετε
1: κάνω,
0: ένα ροζ.
1: Να πάρω ένα
0: σας
1: ροζ.
0: Θα δώσω εγώ το δικό μου φεύγοντας, αλλά δεν Νίκο, θα μου το επιστρέψετε. Μετά το πέρασμα των παραστάσεων.
1: Άμα είναι καλό, θα μείνει πάνω.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Θα προσθεθεί στην καρδερόμπα.
0: Δεν το αλλάζω εγώ με την καμία. Δεν το αλλάζω το συννεφάκι μου, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Κοίτα, και εγώ σαν ηχθής ζω σε ένα ροζ κόσμο.
0: Παναγία μου, μα να με κυνηγάνε οι Παναγιωτόπουλοι και ηχθείς. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι φοβερό.
1: Οπότε πήγα σε αυτή τη σκέψη να κάνουμε το καμπαρέ. Το καμπαρέ κάτι το οποίο και εμείς αρχικά, αλλά θεωρώ ότι και ο κόσμος θέλει να έρθει, να διασκεδάσει, να φύγει λίγο από αυτή τη μαύρη ρουτίνα που έχει, να ταξιδέψει, να του έρθουν κάποιες άλλες εποχές, αναμνήσεις.
0: Ερώτηση κρίσεως. Θα σας τη βάλω πάρα πολύ σοβαρά, όπως τη νιώθω και όπως την καταλαβαίνω. Επειδή πολλές φορές στις ειδήσεις βλέπουμε περιστατικά με βία ανηλίκων, με. Και εγώ προσωπικά κάθε φορά που περνάω έξω από ένα κέντρο διασκέδασης, η παραμικρή φωνή που θα ακούσω, η πρώτη μου σκέψη δεν είναι ότι τα παιδιά περνάνε καλά, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι κάποιος καυγάς γίνεται. Θέλω να... Και δεν γίνεται καυγάς στο τέλος της ημέρας. Τα παιδιά είναι παρέες, τα παιδιά περνάνε όμορφα, τα κορίτσια με τα γόρια θα διασκεδάσουν, θα ερωτευτούν, μετά ως παρέες θα συνοδεύσουν ένας τον άλλον στο σπίτι. Μήπως και όλη αυτή η μαυρίλα που έχει περάσει με έναν τρόπο στην κοινωνία δεν είναι και ακριβώς έτσι, αλλά είναι η διάχυση των ειδήσεων και το πολύ το ψιψίρισμα της είδησης και το πας από εδώ και το πας από εκεί και το πας παραπέρα και τραγωδία από εδώ, τραγωδία από εκεί. Έχουμε πια, δεν ξέρουμε τι είναι τραγωδία. Όλα τα χαρακτηρίζουμε τραγωδίες. Αυτό εσείς το βλέπετε στο θέατρο, δηλαδή βλέπετε ένα δυστυχισμένο κόσμο που έρχεται ή βλέπετε ένα κόσμο μπουχτισμένο, κουρασμένο από τις υποχρεώσεις, αλλά που όμως είναι ένα υγιές κομμάτι που λέμε μέσα στην κοινωνία?
1: Κοίτα, σίγουρα βλέπουμε προβληματισμένο κόσμο. Είμαστε στην ευτυχή έτσι κατάσταση να πούμε ότι όταν ο κόσμος έρχεται σε μια παράσταση, ό,τι και να του συμβαίνει, έχει φορέσει τα καλά του, δεν είναι μόνο εμφανισιακά, ενώ στο πρόσωπό του, στη διάθεσή του, στους φίλους του, και έχει να διασκεδάσει. Οπότε ζει ένα ωραίο ροζ συννεφάκι εκείνη τη στιγμή, ό,τι και να έχει συμβεί, είτε έχει την οποιαδήποτε το δικό του σταυρό κουβαλάει, έρχεται εκεί πέρα και λέει: θα διασκεδάσω και περνά ωραία. Οπότε εμείς δεν βλέπουμε ακριβώς όλη αυτή τη μαυρίλα, αν υπάρχει και ότι υπάρχει στον έξω κόσμο, γιατί έρχεται εκεί πέρα να διασκεδάσει.
0: Υπάρχει όμως στον έξω κόσμο με την ένταση που περιγράφεται.
1: Φυσικά. Αν σκεφτείς ότι στο παρελθόν πήγαινα για μία πρόβα και η πρόβα ξεκινούσε στα 5-10 λεπτά και τώρα χρειαζόμαστε πριν από κάθε πρόβα 15 με 20 λεπτά να συντονιστούμε και να συνέρθουμε από το τι έχει προηγηθεί πριν, από το σπίτι μου, από τις ειδήσεις.
0: Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των ειδήσεων. Α, διάλειμμα. Στο καλύτερο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 25 πρώτα λεπτά και ό,τι και να μας λέει ο σκηνοθέτης χορογράφος, κύριος Ηλίας Μπαγεώργος, για τα ηλικιακά που δεν έχουν προβλήματα και τα λοιπά. Εγώ πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου να διαβάσω, άρα δεν κατάλαβες το.
1: Οι καθρέφτες... Ναι, αλλά δεν χορεύεις με τα μάτια, ε.
0: Σωστό. Χορεύω και με τα μάτια. Όχι, εγώ χορεύω με τα όλα μου. Δηλαδή, ωραία, χορεύω με τα δάχτυλα, με τα μαλλιά, με το βλέ... Χορεύω με όλα. Τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν χορεύει πάνω μου.
1: Ωραία.
2: Κοίτα, στο φως ή τα μάτια σε... χορεύουν.
1: Ισχύει.
0: Α,
1: σωστή.
0: Τι είπε. Τι είπε τώρα. Βέβαια, έχω μια δυσκολία. Μου προτείνατε αυτό το πολύ ωραίο χώρο που έχετε και χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε να έχουμε και ένα κοινό γνωστό που αγαπούμε. Εγώ τον αγαπώ πολύ, τον Κώστα Νικολαίδη. Πρώην δημοσιογράφος, νυν εξαιρετικός χορευτής τάγκο. Εξαιρετικός ο Κώστας και γι' αυτό έχει διατηρηθεί το παιδί και έχει και αυτό το σώμα. Μην κοιτάξτε, είμαστε στην ίδια ηλικία με τον Κώστα. Δεν φαίνεται βέβαια, γιατί εκείνος κάνει χορό. Άρα, άμα θες να δείχνεις και νεότερος, ας τις κρέμες και τις μπουρδες.
2: Κάνε μπαλέτο.
1: Συμφωνώ. Κάνε μπαλέτο, παιδιά, σώζει.
0: Με συγχωρείτε, τώρα το έχετε πάει πολύ σκληρά. Μπαλέτο δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι.
1: Μπαλέτο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Μπορείς να κάνεις μπαλέτο από 8 χρονών που κάνω, λέω ψέματα τώρα. Γιατί μπαλέτο, μπαλέτο original από 10 χρονών και πάνω κανονικά.
0: Πάντως να πω κάτι. Εγώ όπως σας είπα ήθελα πάρα πολύ να γίνω χορεύτρια. Δεν έχω πάει ποτέ σε σχολή χορού, αλλά πάντα χόρευα μόνη μου. Και ας πούμε έκανα σπαγκάτο, έκανα γέφυρα, έκανα κατακόρυφα. Λοιπόν, γέφυρα, κατακόρυφο κάνω ακόμα. Σπαγκάτο δεν μπορώ να κάνω όμως.
1: Ακόμα.
0: Δεν μπορώ πλέον στην ηλικία που βρίσκομαι.
1: Όχι, είναι...
0: Άσε δε που σκέφτομαι ότι πρέπει να έχω
1: ταμπού. Είναι ταμπού αυτό το...
0: Φέρτε το γερανό δίπλα και θα κάνω. Να είμαι σίγουρα ότι κάποιος βασικός. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησα να κάνω το Πολ, το έλεγα σε ένα συνάδελφο Ιχολίδη, το Σταμάτη Καρλούτσο, του λέω σήμερα θα είναι το πρώτο μου μάθημα. Μην ανησυχείς όμως, ακόμα και αν χρειαστεί γερανός να με σηκώσει, εγώ θα έρθω αύριο να κάνω εκπομπή. Και έτυχε την επόμενη μέρα Κυριακή, λίγο να συνήθισουμε εδώ 5.30 το πρωί. Και ήταν 6 παρατέταρτο, δεν είχα έρθει και είχε ανησυχήσει ο Σταμάτη. Λέει, πάει.
2: Πάει, τη χάσαμε στο Πολ.
0: Πάει, γερανός δεν θα με σηκώσει. Και μου λες τώρα να πάω να κάνω. Άσε με καλέ μου άνθρωπε.
1: Λοιπόν, αν έρθεις. Έχω ένα στούντιο στο Κεραμικό, στον Γκάζι, λέγεται Dance Athens και κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8.30, έχω μπαλέτο αρχαρίων. Είναι ένα τμήμα για κάθε ηλικία, διότι σίγουρα ανέφερες για γέφυρες και σπαγκάτ και τα σχετικά και είναι κάποια skills. Αλλά εμένα η προτεραιότητά μου δεν είναι ούτε του μπαλέτου. Παρόλο που βλέπουμε μπάλετ, μπάντινε, πόδια, κουντεπιέ ψηλά σε κάτι μπολσόι ή πιο, μια πιο ρώσικη αντιμετώπιση. Υπάρχει και ο χορός ο οποίος είναι λίγο πιο απλός. Όχι δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε και πολύ, δηλαδή χορεύουμε. Συντονίζουμε το coordination, η ενδυνάμωση, η επιμήκυνση του σώματος. Όλο αυτό βελτιώνει όλα αυτά τα ψυχολογικά, ψυχικά και τα λοιπά και τα λοιπά που αναφέραμε πριν, αλλά σωματικά. Ανεβαίνει η διάθεσή σου, ανεβαίνει το σώμα σου, επιμηκύνεται το δέρμα σου, δεν χρειάζεται να βάζεις αλυγκάρια στο πρόσωπο, κάνεις
0: βαλέτο. Ψηλώνεις κιόλας, μήπως.
2: Εντάξει,
0: θα έρθω.
1: Ψηλώνεις.
0: Επιτέλους, θα κάνω καριέρα στο μπάσκετ, επιτέλους.
1: Έχω άτομα στο στούντιο, τα οποία δεν μπορούσαν να τεντώσουν τον αγώνα, ήταν με κύφωση, με λόρδωση, με πλατυποδίες και μέσα σε ένα χρόνο υπάρχει όχι απλά εξέλιξη, αλλαγή. Δηλαδή βλέπεις και λες, συγγνώμη, έτσι ήρθες. Και όμως υπάρχει αλλαγή. Και ανεξαρτήτου ηλικίας. Δηλαδή έχω μέχρι 67 χρονών άτομο μέσα στο στούντιο, το οποίο ξεκίνησε ένα χρόνο και αυτή τη στιγμή ανεβαίνει και στις points σου. Και δεν ανεβαίνει έτσι για να λέμε ότι ανεβαίνει. Κάνει πράγματα.
0: Ωραία. Κοίταξε, πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν προλαβαίνω. Οι ώρες που έχεις το μάθημα, εγώ δουλεύω.
1: Το απόγευμα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα τη βρούμε την άκρη.
0: Πώς θα τη βρούμε, δηλαδή, μου γέρο τελειώνει το δελτίο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα πριν.
2: Θα σας δημιουργήσει τμήμα.
1: Την Κυριακή.
0: Ωραία.
2: Μία μέρα είχα ρεπό, ορίστε τώρα.
0: Δεν έχω ρεπό. Εγώ ποτέ δεν θέλω να χορεπώ. Θα πάρω ρεπό όταν με το καλό ανταμώσω με τον δημιουργό μου.
1: Τέλεια.
0: Μέχρι τότε γιατί να πάρω ρεπό. Μετά θα είμαι μόνιμα σε ρεπό.
2: Σωστό.
1: Δεν τα... Μπορείς να ξεκινήσεις όμως κάποιες ασκήσεις πιο παλαιτικές και θα δεις ότι το σώμα σου τώρα μαζί με και το pole dancing που ούτως ή άλλως επιμηκύνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε παιδί, περίμενε. Τρία μαθήματα έχουμε κάνει και εσύ μη βιέσαι. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για το καμπαρέ. Μόνο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα πάμε τηλεφωνικώς να ανταμώσουμε μια άλλη καλλιτέχνηδα, η οποία τις επόμενες μέρες θα έχει μια έκθεση ζωγραφικής. Την γνώρισα μέσω μιας φιλοζωικής, γιατί εμείς αγαπούμε πολύ και τα ζώα. Οπότε. Και εσείς.
1: Τα λατρεύουμε. Έχω ήδη δύο γάτες.
0: Η κόρη μου έχει τρεις γάτες, εγώ έχω σκύλο.
1: Εμένα είναι σφίγγ. Έχω δύο σφιγγάκια.
0: Δεν ξέρω τι είναι τα σφιγγάκια. Αυτά που τα έχουμε κάτι 40 γάτες απ' έξω στη γειτονιά που τα ζούμε αδέσποτες είναι σφίγγ. Όχι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Αγίου Βαρνάρδου είναι σκύλο. Διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων. Πήγα. Τι έπαθες? Θανοποπα, τι κάνεις?
1: Τα κουμπάκια.
0: Το έχω καταλάβει, τα ακούω στα ακουστικά. Αυτό είναι και λέω, τι

0: 25 Μαΐου. Καλό είναι να πάμε όλοι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η Φεσίωνος 74 στους Τρακομακεδόνες και είναι και για πολύ καλό σκοπό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ταλιαδόρου, αφενός που είστε κοντά μας, αφετέρου, που έχετε αυτή την πρωτοβουλία για την υπέροχη έκθεση ζωγραφικής. Έλεγα εδώ και στην κυρία και στον κύριο που φιλοξενώ, πόσο σημαντική δουλειά κάνετε και πώς γνωριστήκαμε μέσω μιας εθελοντικής ομάδας για τα αδέσποτα ζωάκια που έτσι μας ενώνουν.
1: Ναι, είμαστε μια ομάδα που λεγόμαστε Αδέσποτες Ουρίτσες. Και ασχολούμαστε με όλα τα δεσποτάκια της περιοχής μας όσο μπορούμε βεβαίως. Φροντίζουμε να τρώνε, φροντίζουμε τη ιατρική τους περίθαλψη, φροντίζουμε τα φαρμακάκια τους όταν χρειάζονται, τους γιατρούς τους, βέβαια στον δρόμο τα σκυλάκια. Και είναι δύο-τρεις από εμάς που τρέχουν κάθε μέρα να τα ταΐσουμε, να τους δώσουμε νεράκι και να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκονται γενικά για να του προσφέρουν ό,τι χρειάζονται.
0: Λοιπόν, κάνετε μία έκθεση ζωγραφικής, κυρία Ταλιαδόρου. Την κάνετε 23, 24 και 25 Μαΐου. Για πείτε μας λίγο για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία που έχετε πάρει.
1: Μετά που πήρα σύνταξη από τη δουλειά μου, ήμουνα μηχανικός και πήρα σύνταξη κάποια στιγμή στα 25 χρόνια που δούλευα λόγω αναπηρίας, μου δώσανε τη σύνταξη νωρίτερα. Και από εκεί και ύστερα ασχολήθηκα με τη ζωγραφική. Μου έμαθε ένας ζωγράφος, πήγα στο ατελείο του, ο κύριος Χαράλαμπος Ψυχάκης, και μου έμαθε κάποιες βασικά για τη ζωγραφική. Και από εκεί και ύστερα το εξέλιξα μόνη μου όσο μπορούσα βεβαίως. Και κάνω κάποιες εκθέσεις. Τώρα αυτή που θα γίνει στον κήπο του σπιτιού μας, το οποίο έχουμε φροντίσει και έχουμε στολίσει για να σας δεχτούμε όλους, και έτσι και με μεγάλη χαρά και με πολλά λουλούδια και με πολλά έργα, τα οποία θα είναι έργα αφηρημένης τέχνης αυτή τη φορά και κάποια έργα ψυχιακής τέχνης. Και θα έχουμε και ρούχα τα οποία θα είναι διακοσμημένα και ζωγραφισμένα στο χέρι.
0: Τέλεια.
1: Βασικά της έκθεσης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εκεί θα μας βρείτε, θα έρθουμε να περάσουμε όμορφα και να υποστηρίξουμε αυτή την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να σας έχουμε και στο στούντιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κυρία Ταλιαδόρου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, υπενθυμίζω, 23, 24 και 25 Μαΐου. Από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, η Φεσίωνος 74 Θράκο Μακεδόνες, έκθεση ζωγραφικής Μαργαρίτα Ταλιαδόρου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα καμπαρέ, μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Αλλά πριν θέλω να διαβάζω, μου επιτρέπετε, επειδή είναι επί προσωπικού το μήνυμα από τον αγαπημένο μου τον Γιώργη. Ο Γιώργης είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Ανταμώσαμε εδώ και κάνουμε ωραία παρεούλα τα Σαββατοκύριακα. Έχει το σωστό προβληματισμό. Μου λέει: δεν οραματίζονται μόνο οι πολιτικοί, αλλά και εγώ. Το συνδέει με αυτό που είχα κάνει ένα σχόλιο νωρίτερα. Να δω την Αγγελική να χορεύει στην ωραία κοιμωμένη και ειδικά στο Rose Adagio και τι στον κόσμο.
2: Αχ, τι ωραίο.
3: Εξαιρετική χρονιά. Ναι.
2: Λοιπόν, ένα επόμενο challenge.
0: Challenge,
2: ναι.
0: Κοίταξε τώρα, θα σου το πω έτσι ακριβώς όπως έτσι.
2: Δεν σε αρέσει η ώρα κοιμωμένη?
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είναι η ώρα κοιμωμένη. Την έχω διαβάσει εγώ στα παιδιά μου ως παραμύθι. Τα challenge που παίρνω τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι στο επίπεδο επιμόρφωσης. Δεν έχω πάρει challenge τέτοιου τύπου.
2: Κοίτα, όμως είναι.
3: Μια
2: είναι
3: επιμορφωτικό
2: αυτό. Γιατί σκέψου να
0: διαβάσει. Το βιβλίο, ναι, πολύ.
2: Όχι, να έλεγε το βιβλίο σε αναπαράσταση. Δηλαδή θα έκανε.
0: Α, εννοεί να κάτσω σε μια γωνία να αφηγούμε.
2: Όχι.
0: Εύκολα.
2: Να σηκωθεί να χορεύει και να κάνει την ωραία κοιμωμένη. Και εκεί που αφηγείσαι όλη την ιστορία, όταν είναι η ωραία κοιμωμένη, θα σηκωθεί όρθια, θα χορεύει και θα πει στα παιδιά, αυτή ήταν η ωραία κοιμωμένη.
0: Ναι. Ωραία τα λέει. Δεν χρειάζεται να πεις πάρα πολλά. Μας έχεις πείσει να έρθουμε να δούμε την παράσταση.
2: Σίγουρα. Αρχικά σήμερα οι μόνες θέσεις οι οποίες έχουν μείνει είναι όρθιοι στο μπαρ για το καμπαρέ. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι το καμπαρέ και η παράσταση δεν είναι ότι πας σε ένα θέατρο και κάθεσαι και βλέπεις μια παράσταση, αλλά στο Red Jasper Theater μπαίνεις, παίρνεις το ποτό σου, κάθεσαι, απολαμβάνεις, διασκεδάζεις.

0: αφήνεις τα πάντα έξω.
1: Όταν λέμε αφήνεις τα πάντα έξω,
0: τα πάντα,
1: τη σκέψη σου.
0: Ναι, αν αφήσεις τα υπάρχοντά σου, έχεις εσύ την ευθύνη. Αλλά ναι, αν δεν αφήσεις σκέψη σου.
1: Κατάλαβες τι είναι αυτή η χορογράφη. Σου λέει τα αφήνεις τα πάντα έξω. Δηλαδή, πώς μπαίνεις στο χώρο.
0: Μπαίνεις μόνο
1: με τη σάρκα σου
0: και με το πνεύμα σου.
1: Α, εντάξει, ωραία. Άρα σήμερα που είσαστε sold out, εγώ μπορώ νοερά να είμαι εκεί.
0: Κοίτα, το πνεύμα δεν θα κάνουμε διαλογισμό για να έρθεις. Πρέπει να έρθεις εκεί και να μας δώσεις
1: την ενέργειά σου. Δεν μπορώ να έρθω προσώ μου, δεν έχει, είναι sold out.
0: Στις 20 Ιουνίου όμως.
1: 20 Ιουνίου θα έρθω.
0: Τέλεια.
1: Συγγνώμη, δεν έχετε παράσταση πριν από την 20 Ιουνίου.
2: Έχουμε και στις 6 Ιουνίου.
0: Έχουμε και στις 6 Ιουνίου, αλλά είναι μια mini version γιατί το...
1: Δεν με πειράζει. Θα έρθω να πάρω μια γεύση, τι συνέσαι. Εγώ
0: όχι,
1: θέλω να το
0: εγώ
1: κάνω.
0: Εγώ μαζί σου σε περιμένω 6 Ιουνίου.
1: Ωραία. Θα έρθω χορεύοντας. Θα ξεκινήσω με. Α, θα κάνω. Α, ξέρεις,
2: η αλήθεια
1: θα
2: είναι ότι το κοινό, έτσι ένα hint, συμμετέχει στην παράσταση με κάποιον τρόπο.
1: Λοιπόν, να ακούμε πώς θα έρθω, γιατί έχει καιρό να το κάνω και μου αρέσει. Να, είδες, παίρνω ένα challenge. Θα έρθω με τροχό. Θα κάνω τροχό στο πεζοδρόμιο και θα μπω μέσα με ρόδα.
0: Λοιπόν, το κρατάμε. Αλλά να σου πω πώς θα γίνει. Την ώρα που εκεί θα υπάρχει ένα interactive με. Που θα είναι μυρτό.
1: Ναι,
0: θα έχει και περισσότερη οικειότητα για τώρα. Θα κάνει μια ρόδα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Όχι, όχι.
0: Θα κάνει μια ρόδα.
1: Το παιδί μου είναι σπουδασμένο στο εξωτερικό.
0: Όχι, όχι, όχι. Η ιδιότητα είναι ότι θα σου απλώσει το χέρι.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται στα musical, όλα αυτά. Που σου απλώνει το χέρι και ανεβαίνει πάνω, εσύ θα σου απλώσει μυρτό το χέρι και εσύ θα μπει με ρόδα σκηνή.
1: Όχι.
2: Εμείς προσπαθήσαμε.
0: Δική σου πρόταση ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν είπα να επιδείξω τώρα να ανέβω στη σκηνή.
0: Δεν θέλω να επιδείξεις, θα κάνεις τη ρόδα την καθιερωμένη έτσι πως την ξέρεις.
1: Πού θα προσγειωθώ όμως.
0: Θα προσγειωθώ.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε και άλλους χορευτές.
1: Που θα με κρατήσουνε.
0: Που θα σε αγκαλιάσουν.
1: Ωραία. Μήπως τότε να κάνουμε καλύτερα το Dirty Dancing.
0: Κοίτα, δεν είναι στο κόνσεπτ μας.
1: Όχι, παιδί
0: αλλά...
1: μου, αντί να μπω με ρόδα, να μπω.
2: Flying.
1: Flying.
0: Εμείς το έχουμε. Εμπιστεύσου μας. Πέτα.
1: Και δεν φοβάμαι.
0: Τέλεια.
1: Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δηλαδή, απλά βάλτε ένα στρωματάκι για καλό και κακό.
0: Δεν υπάρχει. Τα χέρια μας είναι στρωματά.
2: Πολύ στιβαρά.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη για το δικό μου στόχο. Δηλαδή, εσύ θα τα βάλεις τα χέρια σου, αλλά αν με περιμένεις εκεί και εγώ πεταχτώ από την απέναντι, τι θα κάνεις.
0: Αποκλείεται. Επειδή είπες ότι χορεύεις και με τα μάτια και όπως είπε και η Μυρτώ ότι ο Μποφώση χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα μάτια και όλη αυτή η τεχνική του Μποφώση που είναι πολύ ιδιαίτερη, είδες που συναντιόμαστε.
1: Πες μου πώς συμμετέχει ο κόσμος στην παράσταση όμως, γιατί τώρα αυτό είναι challenge.
0: Μυρτώ, μίλα.
2: Και... Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, να τους ενημερώσουμε τους ανθρώπους, γιατί το κάνουμε για ανθρωπιστικούς λόγους. Μην έρθει κάποιος εκεί και πρέπει να συμμετάσχει και να μην ξέρει τι να κάνει.
2: Καταρχήν, δεν αναγκάζουμε φυσικά κανένα να συμμετέχει. Αλλά η ιδέα του καμπαρέ εξ αρχής ήταν να υπάρχει αυτή η σύνδεση με το κοινό και να είναι το περιβάλλον πιο intimate σε σχέση με ένα μεγάλο θέατρο που υπάρχει αυτή η απόσταση σκηνής με το κοινό και τον performer. Το καμπαρέ έχει την ιδεολογία ότι ερχόμαστε και γινόμαστε ένα με το κοινό, είναι διαπροσωπικό, γι' αυτό και η σκηνή που παίζουμε δεν είναι η τυπική σκηνή και το κοινό απέναντι. Είναι κυκλικά τοποθετημένα τα τραπέζια και οι καρέκλες, οπότε μπορείς να μας βλέπεις από όλες τις οπτικές γωνίες και μάλιστα η σκηνή είναι κυριολεκτικά σχεδόν στο ίδιο επίπεδο που βρίσκονται τα τραπέζια. Υπάρχουν στιγμές που εμείς θα ερχόμαστε να γίνουμε μέρος του κοινού και μία συγκεκριμένη που καλούμε και το κοινό να ανέβει στη σκηνή αν και μόνο το θέλει φυσικά.
1: Κουστούμια, τα κουστούμια.
0: Λοιπόν, ήρθε η τέλεια ερώτηση. Κουστούμια, Φραντσέσκο Ινφάντε.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις. Ένας Ιταλός.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Τόρτσα καμπάνα μόνο, τέλος.
0: Φραντσέσκο Ινφάντε σου λέω εγώ. Θα σε ντύσει, θα έρθεις να δεις.
1: Εμένα.
0: Και εσένα.
1: Καλά, θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Συγγνώμη, κομμωδία, ανεβάστε. Δεν καταλάβω κάτι τώρα. Νομίζω ότι μιλάγαμε για musical.
0: Περνάμε τόσο ωραία που φαίνεται.
2: Σαν κομμωδία.
0: Σαν κομμωδία, αλλά είναι τόσο ευχάριστο.
1: Ο ενδυματολόγος δεν είναι. Κομμωδία θα είναι αυτό. Ας το κρατήσουμε.
2: Ο Φρανσέσκο τους δίνει όλους και ταχύτατα.
1: Να σας δείξει, παιδιά, να παραμείνουμε στο κόνσεπτ, να κρατήσουμε το musical. Γιατί το χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Ωραία, για πες τα κουστούμια του Ιταλού μοδιστρού.
0: Τα κουστούμια του Φρανσέσκο Ινφάντε. Αρχικά έχουμε πάρει, είναι σαν ένα pot pourri από κάποια musical, όπου έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε την ταυτότητα του κάθε musical κομματιού, οπότε ο χαρακτήρας του είναι κατά, πιστεύω, 90% ίδιος. Οπότε
1: χρυσό μου παιδί εδώ.
0: Απομακρύνεται ο Καβαλιέ, συγγνώμη.
2: Όλο τεντώνεται, απομακρύνεται.
1: Δεν θα χορέψει σήμερα, εδώ, αυτή την ώρα. Κρατήσου το βράδυ, sold out παράσταση.
0: Μα με έχει ζεστάνει, είμαι έτοιμος.
1: Καλά σου κάνω, sold out είσαι.
2: Θα έχουμε και διπλή σήμερα.
1: Αν και sold out και διπλή, μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Οπότε έχει κρατήσει και ενδυματολογικά, όπως και εγώ κινητικά, μία original μορφή της, των κομματιών, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το χαρακτήρα που υπήρχε από παλιά.
1: Μουσική.
2: Εννοείται αν είναι live ή recorded.
1: Όχι. Μουσικά που μας ταξιδεύει το καμπαρέ, δηλαδή μας ταξιδεύει στα χρώματα και στις γεύσεις που μας περιγράφεται από ό,τι έχετε επιλέξει, είναι κάτι πολύ progressive.
0: Πώς το παίρνει ο καθένας, το All the Jazz το ξέρεις? Για παίζεις εσύ, Μυρτώ, εσύ. Πες ένα All the Jazz, έτσι λίγο.
2: Να τραγουδήσω εννοείς.
1: Καλέ, πες μια. Τι πειράζει τώρα.

0: thump, and all that jazz. Start the car on all a whoopee spot where the genie's cold but the piano's hot. It's just a noisy hole and there's a nightly roll and all that jazz.
1: Μπράβο με τον. Εγώ περίτω να σου πω ότι σε έχω κάνει εικόνα. Σε φαντάζομαι με το κουστούμι. Σε φαντάζομαι να το λες αυτό έτσι και να λυκνίζεσαι τόσο όσο να διεγείρεις τις αισθήσεις. Φοράνε και αυτό το ωραίο.
0: Ένα πυροκίνη, εγώ το φοράω. Για
1: αλήθεια είναι. Σ' αγαπώ. Τρελαίνομαι.
2: Είναι ω ευέλμα εκείνη τη στιγμή η Μυρτό με ένα κοστούμι που έχει κάνει ο Φραντζέσκο, το οποίο είναι τέλειο, φανταχτερό και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το φως και την κίνηση της της Μυρτός. Και από πίσω υπάρχουν
1: κοντό,
2: και άλλα.
1: Ναι,
2: είναι κοντό.
0: Γενικά όλο στο σοου είναι αρκετά κοντά.
1: Αλλήμωνο, τι θα ήταν.
2: Η ευκολία του Φραντζέσκου αυτή τη φορά ήταν ότι είναι λίγα τα ρούχα.
0: Μου λέει ο πατέρας μου, είχαμε πρόβα για τα ρούχα και μέχρι πολύ αργά ήμασταν την προηγούμενη μέρα της παράστασης μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ στη σχολή και δινόμασταν. Λέω, αφήστε χθες μέχρι τη μία εκεί. Μου λέει, μα καλά, αφού δεν φοράτε και πολλά ρούχα, τι ενδυμολογική πρόβα μου κάνατε. Του λέω, ρε παπά.
1: Μα δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή.
2: Κοίτα, το καμπάρι έχει και μία πιο queer διάθεση. Όπου
1: Χρυσόμου,
2: πάλι έφυγα.
1: Σε παρακαλώ.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι. Το μικρόφωνο, Ηλία.
1: Να πάω να κάνω το παλέτο. Έχουμε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι, ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 9. 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε 9 και 51 πρώτα λεπτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μυρτό Χαλέμη, αλλά και τον κύριο Ηλία Μπαγεώργο. Μιλάμε για την παράσταση Glitter Vice Cabaret στο Red Jasper, Κεφαλαινίας 18. Είχαμε μείνει σε ένα πολύ κομβικό σημείο και κάπως έτσι πήγαμε στο διάλειμμα και συζητήσαμε λίγο για τα της Νέας Υόρκης και του Τραμπ, ότι η παράσταση έχει και μια queer διάσταση, έλεγε ο χορογράφος, σκηνοθέτης που το κυνηγάμε να μην φύγει από το μικρόφωνο.
1: Καθαρό queer μήνυμα ελευθερίας και αυθεντικότητας έχει παράσταση Glitter Vice Cabaret. Η ταυτότητα του καθενός είναι προσωπικό του θέμα. Εμείς εκεί πέρα στο θέατρο ανεβαίνουν άτομα τα οποία θέλουν να εκφράσουν το δικό τους χαρακτήρα και το δικό τους συναίσθημα με το δικό τους τρόπο. Φυσικά μέσα από αυτή τη φόρμα που έχουμε επιλέξει του καμπαρέ και των συγκεκριμένων κομματιών. Οπότε οι στερεοτυπικές ταυτότητες αλλάζουν κάθε 5 λεπτά.
0: Δεν μπορώ να ταυτίσω το καμπαρέ με στερεότυπα. Δηλαδή το καμπαρέ έτσι και αλλιώς από μόνο του ξεκίνησε ακριβώς για να καταργήσει κάθε τι στερεοτυπικό που μπορεί να έχει οποιοδήποτε στο μυαλό, ότι ήταν ο χώρος της απελευθέρωσης του εαυτού σου αρχικά, της σεξουαλικής σου απελευθέρωσης, του ερωτισμού. Αυτό ήταν το καμπαρέ. Αν τώρα μου λέγατε κάτι άλλο, κύριε χορογράφε, παύλα σκηνοθέτη, παραγωγέ, Παναγία μου.
2: Φωτιστής.
0: Φωτιστής.
2: Ηχολήπτης.
1: Θα κάνουμε όλα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Θα κάνουμε όλα.
0: Έτσι πρέπει. Όταν θα σας πω, εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά όταν κάτι το αγαπάς και αισθάνεσαι ο δημιουργός αυτού που αγαπάς, θέλεις να τα κάνεις και όλα. Μπορεί να σε κουράζει σωματικά, αλλά στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα σε αποζημιώνει. Άρα δεν το βλέπεις ότι τα κάνω όλα. Βλέπεις ότι, Θεέ μου, τι έχω φτιάξει.
1: Σίγουρα, σε καμία περίπτωση δεν το νιώθεις αυτό. Εγώ προσωπικά που έχω την τύχη να το πω και τη χαρά να κάνω το επάγγελμά μου να είναι αυτό που αγαπώ και να μην έχω αναλωθεί με κάποιες άλλες δουλειές, οπότε πλέον κάνω αυτό που αγαπώ και ζω από αυτό το πράγμα, σίγουρα δεν με κουράζει.
0: Θα μπορούσες να κάνεις κάτι που δεν το αγαπάς?
1: Έτσι όπως έχω μεγαλώσει εγώ τουλάχιστον, κοντά στα 23-24 έκανα τη μεγάλη επανάσταση που είπα ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει και δεν αγαπώ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε οικονομικά δύσκολο
0: όμως
1: είναι, θα συνεχίσω και θα κάνω αυτό.
0: Ωραία.
1: Που...
0: Όμως έχεις τη δυνατότητα και την ευελιξία αυτού που λέμε προσαρμογή. Την
1: πολύ
0: οποία μοιραία την κάναμε κάποια στιγμή όλη στη ζωή μας και τα προηγούμενα χρόνια με μεγαλύτερη ένταση που υπήρχαν αυτά τα ζητήματα στη χώρα. Όλοι προσαρμόσαμε κάποια πράγματα ή αν χρειαζόταν θα μπορούσε, υπάρχει plan B?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή είμαι πολύ δραστήριος ακόμα και στην δύσκολη εποχή για το τώρα μιλάμε του COVID, που ήταν μια τετραετία, πενταετία στο σύνολο, μπες, βγες και τα σχετικά, ήταν από τις πιο δημιουργικές μου χρονιές. Δεν το παράτησα, αντιθέτως γίνανε πάρα πολλά project, έγινε πιο κινηματογραφικά, έγιναν ντοκιμαντέρ, δεν σταματήσαμε τις πρόβες. Οπότε για εμάς ήταν πολύ δημιουργική η χρονιά, οι χρονιές εκείνες.
0: Παρόλα
1: και δύσκολες.
0: Εάν αύριο συνέβαινε η συντέλεια του κόσμου, θα έχεις μια προσαρμοστικότητα στο να κάνεις κάτι άλλο για ένα χι χρονικό διάστημα μέχρι να επανέρθεις αυτό που αγαπάς?
1: Σίγουρα.
0: Είναι το κάτι θέλει να πει, θα το πει μετά.
2: Νομίζω ότι ακόμη και η συντέλεια του κόσμου να ερχότανε, αυτό δεν θα έφευγε ποτέ. Δηλαδή η τέχνη πάντα σε όλες τις περιόδους, ακόμη και σε περιόδους
0: πολέμου,
2: ναι, υπήρχε και ήταν εκεί για να βοηθάει στα πράγματα, να σηκώνει το ηθικό των ανθρώπων, να βοηθάει να βγούμε γενικά από όλη αυτή τη μαυρίλα που περιγράφαμε. Απλά έχει να κάνει με τη δύναμη της ψυχής και από όσο ακριβώς είπε και ο Ηλίας, το αγαπάει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο δίλημα που έχουμε όσοι ασχολούμαστε με την τέχνη. Το αν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί δυστυχώς η τέχνη δεν εκτιμάται όσο πρέπει, ούτε και παίρνουμε τις απολαβές που πρέπει σαν καλλιτέχνες πολλές φορές.
0: Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Καλά, μην είναι αυτό, είναι άστο να πάνε. Δεν θες να ξέρεις.
2: Multitasking στο high level.
0: Θα του εξηγήσω τώρα, δεν είναι... ναι. Με ρώτησε κάποια στιγμή ένας φίλος να πω για την Eurovision. Δεν παρακολουθώ Eurovision. Άρα δεν μπορώ να σου πω.
1: Ούτε εμείς. Έχουμε να πούμε κάτι ότι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα το αναφέρω σε προσωπικό επίπεδο. Ότι παρόλο που σήμερα είναι ο τελικός της Eurovision κτλ. Εμείς είμαστε sold out στην παράσταση Glitter Vice Cabaret στο Red Jazz Theater σήμερα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που εκτός από εμάς και πολλοί άλλους κόσμος είναι στο θέατρο σήμερα.
0: Δεν θα ήταν. Πού θα ήταν ο κόσμος. Απλά με ρώτησε ένας φίλος μου εδώ, ακροατής, τι πρόγνωση κάνω για τον Ακύλα. Τι να πω, εμένα δεν μου αρέσει και πολύ αυτή η μουσική.
1: Επειδή τώρα μιλάμε για μουσική άλλη και για μια ιστορία η οποία έχει έρθει από πολύ underground
2: σκηνή
1: Νέας Υόρκης και πιο παλιά μπουάτ γαλλικές, οι οποίες ο κόσμος και οι performer γινόντουσαν ένα.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε άλλο level για να μιλήσουμε για κάτι άλλο.
0: Είμαστε. Βάζω και τον εαυτό μου από. Δεν το κάνει εκείνος από. Ξέρεις, από ευγένεια, το κάνω μόνη μου. Αυτό προτάθηκα. Είμαι κι εγώ. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, να πω ότι η Μαρία Ζαχαράκη, ο Δημήτρης Αργυρέας, η Πέννη και ο Κώστας Ποδηματάς είναι οι νικητές των τεσσάρων διπλών προσκλήσεων για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα σήμερα στις 9. Τα ονόματά σας θα είναι στο Ταμείο του Θεάτρου. Να πάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν σήμερα εδώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Λεπτό, γιατί είμαι και γρήγορη. Πες το, Χρυσό μου, πες το.
1: Όχι, ήθελα να σου πω ότι θα τα πούμε σύντομα στην
2: 6 Ιουνίου.
0: Ναι, θα έρθω με Ρόδα, είπαμε.
2: Πρώτα στην αίθουσα.
1: Για να σου πω λίγο ακριβώς λεπτομέρειες πώς έρχεσαι στην Κυψέλη. Στο Red Jazz Theater.
0: Όχι, ακριβώς... αυτό δεν χρειάζεται να μου το πεις. Έχω και GPS στο μυαλό μου.
1: Ρε παιδάκι, είμαι διαφορετικό. Να κάνουμε μια πρόβα πριν τη Ρόδα.
0: Άκου τι μπορούμε να κάνουμε. Αχ, το αγαπημένο μου. Μ' αρέσει, όλη εμπνεύση έχω. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε αυτά τα ωραία τα σκηνιά που έχουν και στο Πολ. Δεν έχω φτάσει ακόμα στα σκηνιά. Από τη σχολή σου στο Red.
1: Φαντάζεσαι. Πρώτη νέα στο Δήμο Αθηναίων.
2: Flying Fox και Ερμικό Κυψέλη.
0: Αν του το πω αυτό, είμαι σίγουρη ότι θα ανταποκριθεί.
1: Θα φτιάξει.
0: Όχι, εμείς θα το φτιάξουμε. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν θα πάρουμε τώρα τα λεφτά
2: των.
0: Δεν
2: είμαστε δημιουργοί.
1: Όχι, βέβαια. Την έγκριση. Την έγκριση εννοώ.
0: Με την έγκριση δεν πάρουμε.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Τέλεια. Θα με βάλει εκεί. Με πώ με.
1: Ό,τι θέλει. Τι θα φορά πρώτα, πες μου.
0: Θα φοράω μια κελεμπία.
1: Μια σταυτερή κελεμπία, είμαι μέσα.
0: Όχι, παιδί μου, θα είναι πολύ βαριά, θα πέσω.
1: Θα σου κάνει ο Φραντζέσκο μια κελεμπία η οποία θα είναι ελαφριά.
0: Δεν θέλω το Φραντζέσκο, Χρυσό μου.
1: Όχι, ο Φραντζέσκο θα σε ράψει.
2: Δεν γίνεται, δεν είναι λάθο. Αυτό στη μάνα
0: μου, άσε με τώρα. Δεν θέλω. Το Φραντζέσκο, θε να μου ράψει κάτι.
1: Εγώ.
0: Πάμε να.
2: Σε περιπτώσει ανάγκη το κάνει και αυτό.
0: Όχι, εγώ δεν χρειάζεται. Ακούω, έχω. Ως πιτσιρίκα. Όχι, πέρα από τη μάνα μου. Πέρα από τη μάνα μου. Ως πιτσιρίκα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απέφθηνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν επιθυμεί κίνηση προς επίσημη ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν από την πλευρά της εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μόνο μέρος της Αμερικανικής Δέσμευσης Ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ταχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 3 διασώστες εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ του νότου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκ, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, σκοτώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε άλλος. Παρουσίασε την προοπτική μιας τρίτης θητείας, τονίζοντας τη σταθερότητα και ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media, σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργοπολιτική δράση και προαναγγέλει άμεσα για άλλη μια φορά την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας 24χρονης στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Εξετάστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, το οποίο δεν προκύπτει με το επικρατές το σενάριο και την τραγωδία να θεωρείται αυτή τη στιγμή η αυτοχειρία. Η έρευνα συνεχίζεται. Επεισόδιο με τραυματισμούς έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή στην οποία ενεπλέξαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Η έσπραξη λήξη πρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο αποτελεί κέριο στόχο της ΑΔΑΗ για το τρέχον έτος, καθώς η ανεξάρτητη αρχή θεωρεί ότι μεταξύ όλων όσοι χρωστούν περιλαμβάνονται και εκείνοι που έχουν μεν την οικονομική δυνατότητα, αλλά αμελούν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ΑΔΑΗ ενημερώνει τους φορολογούμενους μέσω SMS, email, push notifications για τις λήξη πρόθεσμες οφειλές τους, αλλά και για τη διατήρηση και εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη και τον οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 3 να τραυματιστούν. Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ερενβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζόμενου και τη διακομιδή 17 άλλων σε νοσοκομείο. Το δυστύχημα έλαβε χώρα χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Οι βαβαρικές αρχές πάντως διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Και ο καιρό σήμερα στην Αττική, παροδικέ νεφώσει, με ασθενεί τοπικέ βροχέ το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμου 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έω 27 βαθμού Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, θα εκδηλωθούν αυξημένε νεφώσει με τοπικέ βροχέ. Σποραδικέ καταιγίδε αναμένονται στο Ιόνιο, από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώ να είναι πρόσκαιρα ισχυρέ, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, στις περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Άννα Σταματιάδου που μετά την μπανανόπιτα δεν έφτιαξε και καροτόπιτα όπως απειλούσε σήμερα. Ευτυχώς είχαν πέσει πολλές δουλειές, δεν πρόλαβε το κορίτσι μας, ευτυχώς. Και όλοι θα πέσουμε στην κλασική τυρόπιτα, στη ζαμπονοτυρόπιτα, στην πίτσα.
1: Θα φτιάξω σήμερα για να φέρω αύριο.
0: Όχι, Ριάννα, μην σε βάλουμε σε κόπο. Δεν
1: έχω
0: πειράζει.
1: Έχω κάτι καρότα στο ψυγείο.
0: Ναι, έχουν μαυρίσει γιατί και τις μπανάνες περίμενε να μαυρίσουν.
1: Καλέ.
0: Όχι, τα καρότα όχι.
1: Βρε,
0: πορτοκαλί.
1: Τα πετάω άμα δω μια μαυρίλα. Τι λες τώρα. Α. Την έχω έτοιμη, αυγά νομίζω μου λείπουνε, έχω κάποια, έχω τέσσερα, μου έχουν μείνει στο ψυγείο.
0: Όσα είναι ρίχτα και μέρες να είναι, μη σε νοιάζει, χνούδι να μην έχουν πιάσει.
1: Αυτό το πράγμα ρε
0: με
1: παιδί
0: με το χνούδι, γιατί όχι, γίνονται πουλάκια.
1: Άλλο καταλάβεις. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν το παθαίνουν και οι ακροατές. Σκέφτομαι ότι πρέπει, ότι πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ και με πιάνει ένα βάρος.
0: Α, νομίζω στο γιατρό.
1: Και έχω πάντα μία τέτοια, να πάω για ρούχα ή να πάω για φαγητό. Να πάω για να πάρω κάποιο αξεσουάρ ή να πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά έχω ένα γόμπο.
0: Στο σούπερ μάρκετ να πάρεις ένα αξεσουάρ.
1: Καλά, παίρνω ρε παιδί μου, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Έχει γίνει πλέον ένα βάρος ρε παιδί μου με τα λεφτά που
0: δίνουμε. Μην πας ρε παιδί μου, μην πας σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: δεν
1: τι
0: πάω.
1: Να κάνω.
0: Δεν πάω.
1: Αφού κάθε φορά που ανοίγω το ψυγείο, όλο και κάτι τελειώνει.
0: Ναι,
1: πολύ γρήγορα τελειώνουν ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδί μου, τίποτα. Στην καροτόπιτα, εσύ μόνο αυτό. Και κομματάκι. Με
1: μα
0: την
1: μπανανόπιτα
0: τη φάγανε τελικά πριν την προηγούμενη φορά, έγινε χαμός.
1: Ναι, βέβαια. Τη
0: φάγανε ή την έχει την κατάψυξη.
1: Όχι, τη φάγανε.
0: Και την ξαναβγάλει μετά από καιρό.
1: Δεν μπαίνει βρε στην κατάψυξη. Έχει τα αυγά τη, έχει τη βρώμη τη. Πρέπει αυτά να τρώγονται φρέσκα. Όπως και η καροτόπιτα. Απλά θέλω να μου πει θε ναι. Αλμυρί εκδοχή να
0: μπράβο,
1: σου κάνω.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Τι γλυκιά εκδοχή.
0: Κοίταξε να τη ξεκίνα τη εσύ.
1: Γιατί μπορεί να την κάνω με ταχύνη μέλι ή να γίνει γλυκιά καροτόπιτα. Μπορώ όμω να την κάνω και αλμυρί να βάλω λίγο τυράκι. Ελαφρύ, μη φανταστεί τώρα φέτες και
0: γίνει
1: τέτοια.
0: Αλμυρί. Θα γίνει αυτό.
1: Θα γίνει μια αλμυρί, θα γίνει πολύ ωραία. Θα βάλεις μπόλικο αλατάκι, πιπεράκι.
0: Εσύ, μη τα αλατάκια και τα πιπεράκια. Δεν γίνεται αλμυρί.
1: Γίνεται
0: άμα βάλεις κανένα ζαμπονάκι, κανένα τυρί.
1: Τι
0: αυτό,
1: ζαμπονάκι, παιδί μου, στη μέση την καροτόπιτα.
0: Αυτό, γιατί. Βάλε λίγο καρότο.
1: Ξέχασε,
0: να πάρει χρώμα.
1: Ξέχασε τα αυτά. Μεγάλα θέματα, μεγάλο πρόβλημα το σούπερ μάρκετ. Το άκουγα και αυτή τη βδομάδα από τον κόσμο. Ο Ρέστης κουνάει το κεφάλι και αυτό απελπισμένο απέναντί μα. Ο Ρέστης παπά που είναι στον ήχο. Αυτό στην πραγματικότητα απασχολεί τον κόσμο. Η άνοδος των τιμών σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ακόμη και που συζητάμε για τις διακοπές. Αν όσοι συζητάνε, εν πάση περιπτώσει, και πάνε να κάνουν
0: διακοπές.
1: Ένα σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Έχετε δει, ρε παιδιά, πραγματικά, Ορέστη, έχεις δει τι τιμές έχουν καταλήμματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ιούλιο, Αύγουστο και μας λένε ότι θα αυξηθούν και άλλο τα αεροπορικά εισιτήρια τουλάχιστον 25%.
0: Ναι, κάποιοι... έστειλε ένα mail χτες η ΆΤΑ που έλεγε παιδιά ότι θα ανεβούν όλα
1: 25%,
0: 25%
1: το διευκρινίζει.
0: Ναι.
1: Παντού δηλαδή, ακόμη και στα...
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω τι γίνεται για να μην σας κάνει εντύπωση. Όταν επειδή έχει μια αεροπορική 10 αεροπλάνα να βάλει και θα βάλει 5.
1: Γιατί θα μειώσουν τα αεροπλάνα λόγω των πετρελαίων.
0: Ναι, θα μειώσουν τα αεροπλάνα, θα αυξηθούν οι τιμές όμως. Σε αυτά τα 5 για να μπορέσει να βγει η εταιρεία. Και αν δεν μπορεί και είναι μικρή εταιρεία, θα κλείσει όπως κλείσαν οι άλλοι. Δεν βλέπεις που φεύγουν κιόλας. Έφυγε και η FedEx από τη Θεσσαλονίκη. Σιγά-σιγά μαζεύονται. Τέλος πάντων, αυτό που είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση σήμερα το πρωί, γιατί είμαι γύρω στις 7.30-8 ώρα, είμαι στο κανάλι εγώ, παιδιά. Είναι, ρε παιδί μου, έλεγα το εξής. Μου κάνει εντύπωση, γεια σου ρε Μικέλε, λυπάμαι αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι ραδιόφωνο, συγγνώμη που το λέω σήμερα, γεια σου Μικέλε, να σε καλά. Θα σου πω, γιατί θεωρώ ότι ξέρεις πολλές φορές δεν κάνουμε και τηλεόραση. Έβλεπα ας πούμε, στα κανάλια, στον Αλφα, στο Sky, στο Μέγκα, όλα αυτά, 6 πολιτικούς, ο ένας να λέει για τον άλλο αυτό, εσείς κάνατε εκείνο, εσείς κάνατε το άλλο, και εσείς που κάνατε αυτό, και εσείς που κάνατε το άλλο. Και λέω, ρε παιδί μου, πάλι αυτή η ιστορία, ενώ το μεγάλο πρόβλημα είναι αν τελικά τα βγάζεις πέρα, αν τελικά τα καταφέρνεις. Δηλαδή, το ότι μαζευτήκανε πάλι 6-7 πολιτικοί σε 5 κανάλια για να γεμίσουμε κι εμείς τις ώρες μας, έτσι, και να δούμε και λίγο πώς είναι τα πράγματα. Και για να δούμε τι λέει και ο ένας να κατηγορεί τον άλλο για το τι είχατε κάνει, για το σπίτι που φέρατε εσείς, που δεν δηλώσετε εσείς το εκατομμύριο. Και ο κόσμος γενικά να τραβάει ένα ζόρι, νομίζω ότι αυτό το πράγμα πλέον δεν μπορεί να το δει κανείς. Κι όμως υπάρχει αρκετός κόσμος που το βλέπει. Αυτός ο κόσμος που πιστεύει ότι, ας πούμε, πρέπει να ανοίξουμε τώρα εμείς το ραδιόφωνο και να πούμε ότι έχουμε το συνέδριο της Νέας Νέας Δημοκρατίας. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να συστρατευτούμε όλοι με την πορεία του. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και του είπε αυτό. Εγώ δεν θεωρώ, παιδιά, ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Θεωρώ ότι σήμερα το ωραίο θέμα της ημέρας, γιατί τα μεγάλα θέματα της ημέρας δεν είναι μόνο η ακρίβεια και αυτό. Το ωραίο θέμα της ημέρας σήμερα είναι ο Ακύλας που κάνει μια προσπάθεια το παιδί και έχει σηκώσει την ελληνική σημαία. Είτε μας αρέσει η Eurovision, είτε δεν μας αρέσει η Eurovision. Και κάνει μια προσπάθεια και έχει αγχωθεί και το παιδί και σου λέει, λες ρε εσύ, που φτάσαμε, ας πούμε, να μου λένε ότι άμα πάω τρίτος να μην είμαι καλός. Είτε είναι kids, είτε δεν είναι kids το τραγούδι. Είναι μια προσπάθεια, ρε παιδί, με αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ας πούμε, ένα τεράστιο θέμα είναι αυτό που συνέβη στη μέση της εβδομάδας με τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν.
1: Αυτό δεν είναι τεράστιο. Αυτό είναι αγκάθι στην καρδιά, προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ο διαφόρων ηλικιών ήταν για μέρες με ένα βάρος στο στήθος και παραμένουν και πολύ προβληματισμένοι, και ειδικότερα οι γονείς, για το αν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά. Είναι πολύ προβληματισμένοι αν κάνουν κάτι λάθος, γιατί μην ξεχνάμε τώρα είμαστε και σε μια περίοδο, έχουν τελειώσει, νομίζω τελείωσαν εχθές, ολοκλήρωσαν τα σχολεία και ξεκινούν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες. Ακόμη μια εβδομάδα την επόμενη. Ξεκινάνε, τέλος πάντων, μετράνε αντίστροφα, εν πάση περιπτώσει, για τις εξετάσεις. Πολλά παιδιά φυσικά είναι και στην φάση των πανελληνίων που κάνουν τον αγώνα τους. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και από εκπαιδευτικούς, είδαμε και ανακοινώσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, καλές οι ανακοινώσεις, καλά όλα αυτά, αλλά το θέμα τελικά ξέρετε ποιο είναι, το μεγάλο. Το μεγάλο θέμα λοιπόν για μένα, έτσι, μπορώ να κάνω και λάθος τώρα παιδιά, είναι ότι όταν βγαίνουν οι πολιτικοί γενικότερα και γίνεται μια κουβέντα, αυτό που η Άννα Σταματιάδου φταίει, όχι φταίει ο Σπύρος Ολάμπρου. Και βγαίνει, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση γιατί είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και είχε πει ότι εγώ θέλω 4 μέρες εργασίας. Του είχε προτείνει την τετραήμερη εργασία. Και βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία και του είπαν ότι κοίταξε να δεις, δεν βγαίνουν τα λεφτά εδώ πέρα και αυτά που λες είναι αρλούμπες. Ουσιαστικά αυτό του είπανε. Και πιθανότατα έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έχω να ρωτήσω το εξής. Τα λεφτά δεν βγαίνουν. Οι άνθρωποι βγαίνουν. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Οι άνθρωποι τα καταφέρνουν. Οι γονείς καταφέρουν να δουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά καταφέρουν να δουν τους γονείς. Οι δάσκαλοι καταφέρουν να μιλήσουν στα παιδιά. Οι δάσκαλοι έχουν χρόνο να πούνε στα παιδιά, εκτός από τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά,
1: άλλο.
0: Τι άλλο γίνεται. Και δεν ντρεπόμαστε, ρε παιδιά.
1: Άλλο.
0: Δεν ντρεπόμαστε μετά από 3-4 μέρες να μαζεύονται πολιτικοί και αναλυτές, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να συζητάμε πόσο θα πάρει το κάθε κόμμα και όχι τι στην ευχή έχουμε κάνει και πηδάνε τα παιδιά από τα μπαλκόνια. Και πάνε τα πράγματα τόσο άσχημα. Σκεφτήκαμε ποτέ αυτούς τους γονείς, αν τα καταφέρνουνε, αν έχουν λεφτά να τα βγάλουν πέρα, αν μπορούν να πληρώσουν τα φροντιστήρια που δεν θα έπρεπε να πληρώνουν φροντιστήρια. Θα έπρεπε αυτό το ρημάδι το σχολείο να τους τα εξασφαλίζει όλα. Που θα έπρεπε όταν περνάγανε στα πανεπιστήμια, ο Αθηναίος που περνάει στη Θεσσαλονίκη ή ο Θεσσαλονικιός που περνάει στην Κρήτη, να μην πρέπει ο πατέρας του και η μάνα του να φτύσουν αίμα για να του βρουν ένα σπίτι 15 τετραγωνικά που θα το πληρώσει 700 ευρώ για να σπουδάσει εκεί, αλλά να υπάρχουν εστίες. Να τρώει το παιδί τζάμπα, να μετακινείται τζάμπα. Βγάλαμε την άλλη φορά εδώ τα παιδιά από τυχείο και μας λένε δεν μπορούμε να πάμε στην εστία γιατί δεν έχει ένα λεωφορείο.
1: Σας παρακαλώ, βάλτε.
0: Το βγάλε ο Τάκης ο Χατζής. Το βγάλαμε εμείς. Βγάλαμε το χτυκιό. Το βγάλαν όλοι, τίποτα δεν άλλαξε. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, παιδιά. Έχουμε πάει σε μια διαδικασία, έχουμε παρασυρθεί
1: από τους μεγαλύτερους
0: σε ηλικία, ναι, οι οποίοι το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν οι άνθρωποι και αλλιώς μεγαλωμένοι και πολιτικοποιημένοι. Πολλοί και από αυτούς ήταν και βολεμένοι. Έτσι και από εμάς και από τη δική μας γενιά. Βολεμένοι, γιατί εγώ είχα μια άκρη στο Πασόκ και με έβαλε στη δουλειά, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχα μια άκρη, ρε παιδί μου, και με έβαλε. Μην μου πείτε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, οι καινούργοι πιτσιρικάδες που έρχονται δεν δέχονται αυτό το σκηνικό. Σου λέει τι είναι αυτά που λέτε. Ήμουνα κάτω με δύο παιδιά 27 και 31 ετών.
1: Σήμερα.
0: Γιατί αλλάζουμε τώρα το πρωί. Γιατί αλλάζουμε το σύστημα, παιδιά, στο. Το σύστημα στο οποίο γράφουμε και βλέπουμε τα υλικά.
1: Ήσουν με πληροφορικά ή
0: όχι. Ναι, και πολύ νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και βλέπαμε αυτή την ιστορία στα κανάλια, βλέπαμε τους πολιτικούς και όλα αυτά. Και μου λέγανε, ξέρεις κάτι, εμείς δεν έχουμε ούτε κεραία στην τηλεόραση. Γιατί ρε τους λέω, δεν βλέπετε τηλεόραση. Όχι, μου λέει, γιατί έχουμε βάλει ένα προγραμματάκι στο λάπτοπ και βλέπουμε από εκεί, μου λέει, αν θέλουμε κανένα κανάλι. Mm-hmm. Αλλά έχουμε, μου λέει, όλα τα προγράμματα που θέλουμε να δούμε, τα ποδόσφαιρά μας, αυτά, το ένα, το άλλο. Mm-hmm. Και γενικά ενημερωνόμαστε από εκεί. Mm-hmm. Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία. Δηλαδή, ρε εσείς. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα να δούμε αν η Σταματιάδου με το Λάμπρου γίνανε μπίλιες από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και από οποιοδήποτε κόμμα, έτσι. Mm. Τυχαία τους πιάνουν αυτούς. Παιδιά, είναι πάρα αυτό που έγινε. Δεν είναι δυνατόν δύο παιδιά να πιάνονται χέρι-χέρι και να πηδάνε από τον 7ο όροφο και εμείς να πετάμε χαρταϊτό. Mm. Πετάμε χαρταϊτό.
1: Λέγε πολλοί κόσμος ότι αυτά τα γεγονότα θα έπρεπε κανονικά να βγάλουν τους Έλληνες στο δρόμο.
0: Ρε εσείς πετάμε χαρταϊτό.
1: Και δεν έχουν άδικο.
0: Γιατί εδώ πέρα τα παιδιά αυτά δεν πηδήσανε έτσι. Πηδήσανε γιατί δεν μπορέσαν οι γονείς να τα προσεγγίσουν. Δεν κατάλαβαν οι δάσκαλοι
1: να
0: τίποτα.
1: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή
0: και δεν
1: έγινε,
0: ευθύνες, έτσι.
1: Επειδή έγινε πολύ, πολύ δώρος και πολύ θέμα και για αυτά που βγήκανε στη δημοσιότητα και για τις σημειώσεις και τα ημερολόγια που κρατούσαν τα παιδιά και όλα αυτά. Όμως πραγματικά αυτά που γράφαν αυτά τα παιδιά, αν έπαιρνες λέξη-λέξη τα κείμενά τους, εν πάση περιπτώσει αυτά που φτάσανε ναι, οι πληροφορίες ναι. στα χέρια μας και αυτά που έλεγαν οι μαρτυρίες των γειτόνων, άνθρωπων που τους ξέρανε, των καθηγητών, ήταν Σπύρο, έφυγαν τόσα πολλά θέματα τα παιδιά που τους απασχολούσαν.
0: Και που δεν τα είχαμε πάρει πρέφα εμείς. Που δεν τα είχαμε πάρει πρέφα. Δηλαδή και ο δάσκαλός τους, ο καθηγητής τους και είπε δεν είχα καταλάβει τίποτα.
1: Δεν είχα πολύ καταλάβει τίποτα.
0: Ξέρεις γιατί και αυτός ο άνθρωπος. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος παίρνει ένα mail που του λέει ότι κοίταξε να δεις κύριε Λάμπρου, εδώ πέρα εσείς σε τρεις μήνες να βγάλετε αυτή την ύλη. Να τη βγάλετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να κάνει πάσα στο, να κάνει stop στο μάθημα και να πει ας μιλήσουμε λίγο. Ρε η Μαρία, δεν σε βλέπω καλά.
1: Θα σου πω και κάτι
0: έχεις.
1: Άλλο.
0: Και δεν ρίχνω ευθύνη στον καθηγητή έτσι.
1: Ναι, γιατί και ο καθηγητής έχει να σκεφτεί τη δική του τη ζωή και τα δικά του τα λεφτά.
0: Και
1: γιατί πολλές φορές
0: τα
1: παιδιά είναι πολύ στριμωγμένος και αυτός δεν του φτάνουν. Έχει
0: ναι, ρε Άννα, γιατί όταν λες εσύ,
1: ναι.
0: που ακόμα δεν έχεις παιδιά. Ότι εγώ παιδιά πάω στο σούπερ μάρκετ και μου πιάνει την ψυχή. Ο άλλος που μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να πάρει και δύο πράγματα για τα παιδιά του.
1: Εμένα πιάνει την ψυχή μου και για αυτούς που έχουν οικογένεια. Δηλαδή πάω με διπλό βάρος και αναρωτιέμαι. Ναι. Εάν είχα, πάντα αυτή τη σκέψη κάνω. Τι θα έκανα τώρα, ας πούμε, αν είχα δύο παιδιά. Πόσα χρήματα άραγε θα χρειαζόμουν 5.000. την βδομάδα για να ταΐσω σωστά τα παιδιά.
0: Ποιος έχει 5.000 και 4 και 3. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, εδώ δεν είναι ούτε να ρίξει ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε οποιονδήποτε. Είναι μια δουλειά, μια κουβέντα που πρέπει να κάτσουν όλοι κάτω. Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουν όλοι κάτω, άσχετα με τα κόμματα που είναι.
1: Σπύρο, εγώ και πιστεύω να πούνε, ότι παιδιά, πρέπει, να αλλάξουν, κάνει... πρέπει να αλλάξουν και πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα
0: αυτό
1: βιβλία
0: βέβαια,
1: και στα
0: βέβαια.
1: Μαθήματα
0: παράδειγμα.
1: Των παιδιών.
0: Μου στείλε παιδιά ο μικρός ο δικός με 12 ετών.
1: Ναι.
0: Του έχουμε ένα στο κινητό του, το έχουμε ένα Viber κλειδωμένο και μπορεί να πάρει κάποια πραγματάκια και να ανεβάζει μόνο. Εντάξει. Και μου στείλε ένα μήνυμα.
1: Μην νομίζεις ότι το Viber παραμένει κλειδωμένο. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ
0: μπορεί
1: εύστροφα.
0: Να
1: μπορεί να βρει τρόπους να ξεφύγει να ξέρει.
0: Μου στείλε λοιπόν ένα μικρό βιντεάκι που είχε ένα τύπο που έκανε μια πολύ μικρή τυπική ανάλυση. Και έλεγε: έχουμε ένα αυτοκίνητο του 1910. Και ένα αυτοκίνητο του 2026. Έβλεπε τις διαφορές. Το ένα ήταν ένα αμάξι όπως ήταν και του 2026 με ρεύματα, με αυτά, ένα θηρίο φοβερό. Μετά έλεγε, έχουμε ένα τρένο του 10, έχουμε ένα τρένο του 26, πάρα πολύ ωραία, μεγάλες διαφορές. Μετά έλεγε, δουλεύαμε έτσι το 10 σε ένα γραφείο, με την πένα που την βουτάγανε στο μελάνι και αυτά. Και δουλεύουμε έτσι το 2026 και έλεγε, με λάπτο μπορείς να είσαι και στο σπίτι σου και όλα αυτά. Και μετά είχε μία τάξη του 1910 και μία τάξη του 2026. Όπου το 1910 σήκωναν το χέρι για να πάρουν το λόγο με ένα μαύρο πίνακα και εδώ σηκώνουν το χέρι για να πάρουν το λόγο με ένα άσπρο πίνακα. Που γράφουμε με μαργαδόρο. Ναι. Αυτό έδειχνε από ένα παιδί 12 χρονών που σου έλεγε πόσο πίσω είμαστε εκπαιδευτικά, ρε φίλε. Τι έχετε αλλάξει. Το ότι στο σχολείο, ας πούμε, μαθαίνουμε 1.200
1: πράγματα. Γιατί δεν λες ότι πολλές αίθουσες είναι και πιο άδειες.
0: Με βάση
1: στοιχείων. Αλλά... και θα είναι από Σεπτέμβριο.
0: Ρε παιδί,
1: πιο
0: το ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει σίγουρα ένας ψυχολόγος για να μη συζητάει στα παιδιά. Ότι δεν υπάρχει
1: υπάρχουν,
0: ένα μάθημα
1: οδική
0: συμπεριφορά. Ναι, δεν είναι μόνιμο. Οδική συμπεριφορά. Και 1.200 έχουν γίνει βήματα, έτσι δεν λέω. Αλλά ρε παιδί μου τώρα αυτό. Πρέπει όλους να μας ταρακουνήσει. Έχουμε λυσάξει. Λυσάξαν οι γονείς με τις πανελλαδικές τόσα χρόνια. Οι αμόρφωτοι, ανεκπαίδευτοι γονείς. Και δεν το λέω όσον αφορά. Μπορεί να έχει τελειώσει 5 πανεπιστήμια. Η έλλειψη παιδείας ορισμένων γονιών και η ανασφάλειά τους οδηγεί τα παιδιά στα κάγκελα με τις πανελλαδικές.
1: Άκου όμως, Σπύρο. Είναι και πολλοί γονείς όμως που επειδή έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα και επειδή ακριβώς δεν κατάφεραν για χύψη λόγους να σπουδάσουν, να μορφωθούν, θέλουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Οπότε.
0: Είναι καλύτερη ζωή.
1: Υποσυνείδητα
0: ναι.
1: μπορεί να τα πιέζουν προς μια άλλη κατεύθυνση. Σου λέει μην περάσεις αυτά που πέρασα εγώ.
0: Σύμφωνοι.
1: Κατάλαβες, υπάρχει
0: από καλό
1: και αυτό
0: το λένε, αλλά πρέπει και αυτοί να σκεφτούν πώς τελικά πάνε τα παιδιά να δώσουν. Αν τους έχεις πείσει ότι αυτός είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί λέγανε, εγώ θυμάμαι, άμα δεν περάσεις, τι θα γίνεις, θα καταστραφείς. Παιδιά, είναι δυνατόν. Και φτάσαμε σε σημείο να τελειώνει ο άλλος δάσκαλος. φίλος
1: σε
0: μου.
1: Σε εμά το λέγαμε.
0: Φίλος μου, έχω παράδειγμα.
1: Και στη δικιά μας τη
0: φίλος μου. Και ο οποίος διορίστηκε 58 χρονών.
1: Ωραία,
0: μόνιμος έγινε 58 χρονών.
1: Ο 58άρης σήμερα θεωρείται νέος 25άρης. Να το πάρουμε και έτσι.
0: Και προσπαθεί με χίλιες δυο δουλειές, με δυο δουλειές να τα βγάλει πέρα.
1: Άκουσε με, έχει πάει και 21.
0: Άμα ήταν υδραυλικός όμως.
1: Ναι.
0: Θα είχε τρεις φορές παραπάνω λεφτά.
1: Και δεν έχουμε καλημερίσει, παιδί μου, τον κόσμο. Τον πήραμε από τα αυτιά.
0: Είδες.
1: Δεν είπαμε το Viber. Από τα αυτιά και από τα μούτρα, καλή σας μέρα.
0: Θα πούμε και κάποια καλή μέρα, τόσα μηνύματα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να εκμεταλλευτείτε την ωραία ημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας πριν πάμε σε ένα μικρό break. 6947-989-989. Ορίστε.
0: Βούλα, τέλος στο σούπερ μάρκετ από σήμερα. Από εδώ και πέρα νερό και προσευχή.
1: Βούλα,
0: γεια σου, Τζόνι. Προσπαθούμε να χωνέψουμε την Κουρνοπούλα από χτες. Τι καροτόπιτα μας λέτε πρωί-πρωί.
1: Τζόνι,
0: γεια σου, Νεόφιτε. Καλημέρα, καλά τα λες, αλλά σοσιαλιστή. Με εκατομμύρια ευρώ, κάτι δεν πάει καλά. Μαζί σου είμαι, φίλε. Καλημέρα. Γεια σας, μου λείψατε, παιδιά. Έλειπα το προηγούμενο σουκού. Με αγάπη, Ντίνα. Γεια σου, Ντινάκη μας. Γεια σου, Μικέ.
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκη.
0: Κυριάκο, καλημέρα. Καλημέρα, πόσο δίκιο έχεις. Έχουν παρικμάσει και φτωχοποιήσει την κοινωνία. Όποιος έχει ευαλωτότητα, απλά πέθανε. Είναι ένα ζήτημα αυτό τεράστιο. Γεια σου, Κωστάκη μας αγαπημένε. Μας στέλνει και φωτογραφίες με Ερντογάν. Όπα. Γεια σου, Σάκη, φίλε. Βλέπω έχεις κάνει τις ωραίες σου βόλτες, δεν έχεις σταματημό. Γεια σου Ρεσάκη, όλα τα καλά. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα σε όλους. 6947-989-989 και καλημέρα και στον Νίκο τον Δημητριάδη με φωτογραφία ωραία με όλες τις γεύσεις.
1: Πάμε για να σας στείλω μετά και εγώ μια βολτίτσα. Πάμε σε break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Φορτώσαμε, φτιάξαμε τη διάθεση τώρα. Δώσε ένα δώρο.
1: Λοιπόν, ακούστε με. Όσοι είστε φαν των τατού, ωραίες τι έχεις, τατού, τατουάζ. Έχει ξεκινήσει η μεγαλύτερη γιορτή, την αποκαλούν, του τατουάζ. Το Athens Tattoo Convention είναι πλέον ένας θεσμός στο Taekwondo 15, 16, 17 Μαΐου στο Φάληρο. Λοιπόν, θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις μέχρι το βράδυ. Σήμερα νομίζω είναι μέχρι τις 12. Έχει πολλά events, έχει 450 καλλιτέχνες. Θα πάτε εκεί, θα δείτε διάφορες εκδηλώσεις. Μπορείτε να κάνετε τατουάζ σε προνομιακές τιμές, να πάρετε ιδέες. Έχει πλέον πολλούς θαυμαστές αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω τατουάζ. Θα ήθελα να κάνω, εσύ θα ήθελες να κάνεις?
0: Όχι, όχι, γιατί, δεν θέλω. Γιατί δεν βγαίνει, μπορεί να το βαρεθώ και να έχω πρόβλημα.
1: Καλά, εντάξει, μπορείς να κάνεις κάτι πολύ μικρό, κάτι πολύ συμβολικό.
0: Γιατί να κάνω όμως ένα τέτοιο, δεν είναι.
1: Εντάξει, κάτι, είναι πώς το λένε, είναι ολόκληρη φιλοσοφία του τάτουας. Δεν είναι απλά ένα σχέδιο ή κάτι, ένα ξέσο.
0: Έχει κάνει ένα εκπληκτικό τατουάζ στην κοιλιά, στο ύψος του αφαλού.
1: Κάνε και εσύ.
0: Έχουν κάνει, έχει κάνει ATM. Όταν κάθεται κλείνει, όταν σηκώνεται, ανοίγει. Ωραίος. Και βγάζει χρήματα.
1: Ωραίος. Ό,τι θέλει ο καθένας. 5 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε. Athens Tattoo Convention στο ΤΑΕΚ Βοντό. Απλά στείλτε ένα μηνυματάκι στο 694-7989-989 και γράψτε ότι θέλετε να πάτε, ότι σας ενδιαφέρει να πάτε στο φεστιβάλ αυτό. Τι λέγαμε πριν, τώρα... που χαμώσουμε τα μηνύματα.
0: Ναι, 694-7989-989 δίπλα, γιατί μου έγραψε, κάτσε μου έγραψε ένα σωστό τώρα ο Αντώνης εδώ. Μου λέει, ρε παιδιά, ρε Σπύρο, μου λέει, από τη μία μεριά καυτηριάζεις την κατάσταση, πετάς όμως το δεν είναι να κάνουμε κριτική στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα Υπουργεία Κυβέρνηση 8 χρόνια τώρα στο τιμόνι του κράτους Νέα Δημοκρατία, τι κάνανε για τη δημόσια παιδεία και τους κοινωνικούς οργανισμούς? Π.χ. για τη βία εναντίον των γυναικών, για τη βία εναντίον των παιδιών και τα κέντρα αποτοξίνωσης. Και πάει λέγοντας. Σου φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση προωθεί τη δημόσια εκπαίδευση όπως είναι στην Ευρώπη, όπως ξέρω εγώ στην Αυστρία? Και λέω, όχι, είπα εγώ, μπορεί να μην το είπα σωστά. Κριτική κάνουμε σε όλους. Απλώς δεν θεωρώ ότι είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Παιδείας του συγκεκριμένου, ότι θα έπρεπε να κάτσουν όλοι κάτω και να πούνε, παιδιά, κάτι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς που κυβερνούσαμε πριν, εμείς που κυβερνάμε
1: όλοι.
0: Τώρα, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν αυτοί που κυβερνούν τώρα.
1: Όλοι.
0: Παρένθεση σε αυτό που λες, γιατί έχει σημασία, Αντώνη, αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 3 ρεπορτάζ για το ξύλο που έπεσε στα πανεπιστήμια. Και η κριτική μου ήταν πολύ σκληρή, λέγοντας ότι είχαν βγει από το Υπουργείο Παιδείας και είχαν κάνει δηλώσεις, ναι, επίσημα, ναι, ότι τον Ιούνιο θα είναι έτοιμα όλα τα συστήματα και θα ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Ναι. Μετά ο Ιούνιος έγινε Σεπτέμβριος, ότι
1: αυτό
0: θα ξέρουμε ποιος μπαίνει,
1: ήταν
0: ποιος βγαίνει.
1: Βέβαια. Αυτό, μετά από τα περσινά γεγονότα.
0: Το προηγούμενο είχαν πει. Θα ήταν,
1: το 25.
0: Βέβαια, από το Μάρτι ήταν αυτή η ιστορία που είχαν γίνει.
1: Εγώ μετά είχαν
0: πει, όχι, είχαν πει ότι θα γίνει. Δεν ήταν πάλι. Ναι. Άργησε όλη αυτή η διαδικασία. Βγήκε ο υφυπουργός, είπε: παιδιά, δεν είναι εύκολο με τις κάμερες, γιατί γίνονται διαγωνισμοί και βγαίνουν άγωνοι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, έλεγα ότι τελικά ο καθένας μπορεί να μπει και να βγει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει στο πανεπιστήμιο. Το λένε και οι φύλακες, το λένε και όλοι. Πρέπει να το αλλάξουν αυτό το πράγμα. Αλλά έκανα ένα ρεπορτάζ αυτό. Ότι λέγαμε, δεν έγινε τίποτα. Μην δίνετε ημερομηνίες, παιδιά, γιατί δεν ξέρετε και πού πάει το πράγμα. Μα στέλνει εδώ,
1: ναι,
0: ένα πολύ ωραίο μήνυμα η κυρία Βασιλική, για να δείτε τώρα πώς είναι λίγο τα πράγματα, για να προσγειωνόμαστε λίγο και να, να λέμε, όπα φίλε, για κάτσε λίγο σκέψου. Η κυρία Βασιλική είναι μέλουσα απολυμένη από το Νότο στην Ομόνοια. Δεν είναι μόνο ότι κλείνει ένα πολύ παλιό κατάστημα της Αθήνας. Μένουν χωρίς δουλειά τουλάχιστον 150 άτομα του Νότου και άλλοι 100 περίπου των εταιριών που είναι μέσα στο κατάστημα. Καλημέρα. Φιλιά, λέει, στα σούπερ μάρκετ με 550 ευρώ και ταμείο ενεργείας από τον Σεπτέμβριο, για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται και πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα σε όλους, Θανάσης, λέει. Α, στέλνει για τις κληρώσεις αμέσως. Μπράβο, παιδιά, καλημέρα. Μπείτε στην ιστορία. Και εδώ ένα ωραίο που στέλνει ο Μικές, λέει.
1: Ναι.
0: Περίμενε να δούμε που το έχει. Που έστειλε για το.
1: Ο κύριος Παπαδάκης μας έστειλε κάτι για ένα, ναι, πανεπιστήμιο. Πού είναι το παιδί του?
0: Ο γιος μου πέρασε ιατρική.
1: Ναι.
0: Τελειώνει πρώτη χρονιά. Δεν πήγε μία μέρα φροντιστήριο. Το κράτος του έδωσε δάνειο. Μένει μέσα στο πανεπιστήμιο. Πήγα, το είδα. Ό,τι βλέπετε είναι αυτό εκεί. Μας έχει στείλει. Και είναι στο Λίβερπουλ. Ο άνθρωπος στην Αγγλία. Ένα εξαιρετικό σπιτάκι για ένα φοιτητή.
1: Πώς είναι οι φοιτητικές εστίες εδώ στην Ελλάδα? Καμία σχέση. Πώς είναι εδώ τα παιδιά μας στοιχείο που δεν μπορούν από την φοιτητική εστία να πάνε στη Λέσχη να φάνε το φαγητό τους, διότι
0: στοιχείο.
1: Δεν υπάρχουν λεωφορεία, στοιχείο, καμία σχέση.
0: Έτσι. Πάντως ο κύριος Νεόφυτος εδώ λέει, προσέχετε παιδιά με τα τατουάζ, και γι' αυτό το είπαμε, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο είναι όλα ασφαλή και μπορείτε να κάνετε σωστά ένα τατουάζ.
1: Κορυφαίοι
0: και όχι από κατσαπλιάδες.
1: Κορυφαίοι επαγγελματίες του είδους, παιδιά.
0: Που επελαμβάνουν και όλα τα μέτρα.
1: Πήγε και 30.
0: Δεν μου λες εσείς γιατί έχετε σηκώσει καπνό με τον Νόλαν, το σκηνοθέτη, και με τη Μαύρη,
1: καλά,
0: την Ελένη τώρα.
1: Καλά.
0: Τι σας έχει πειράξει, αυτό σας πείραξε?
1: Καλά. Θα έχουμε έναν εξαιρετικό, αγαπημένο καλεσμένο. Θα κάνω την εισαγωγή μετά το τζίγκλ που θα παίξει. Για πάμε.
0: Πάμε τζίγκλ.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Στον Αλφαρέντιο 98,9, Αναστοματιάδη, Σπύρος Λάμπρου. Γιατί σηκώσατε αθμό με τον Όλαν το σκηνοθέτη, ο οποίος εμφανίζει, υποτίθεται στην Τρία τώρα εδώ πέρα, την ωραία Ελένη ως μαύρη. Εγώ συμφωνώ. Δεν μου άρεσε εμένα. Εσύ δεν σου άρεσε, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί δεν έχει πρόβλημα, ήταν μαύρη, ωραία Ελένη, δεν ήταν μαύρη. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, εγώ μίλησα και με δύο ιστορικούς και συγγραφείς, μου ήταν ως λευκόκαρπο την εμφάνιζαν.
1: Η γνώμη μου δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει σημασία, από απόλυτα.
1: Εγώ θέλω να μιλάω με την άποψη και με τον παλμό του κόσμου, το τι λέει ο κόσμος. Και έτσι θα καλωσορίσω τον ιδιαίτερο καλεσμένο. Είμαι λίγο συγκινημένη, ξέρεις. Είναι ο διευθυντής.
0: Αυτό σίγουρα.
1: Διευθυντής σύνταξης του Σταρ. Δασκαλός μου, αγαπημένος μου άνθρωπος, οικογένεια, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. Ηλίας Παπανικολάου είναι ο άνθρωπος που ακούτε με τις αναλύσεις, που αναλύει τα γεωπολιτικά, τις διεθνείς εξελίξεις. Ηλία, καλημέρα, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
0: Γεια σου, Ηλία. Είμαστε...
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους δύο.
0: Είμαστε στην ευχάριστη θέση, ας πούμε, ότι σήμερα δεν έχουμε καροτόπιτα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, μπορούμε να φάμε κάτι σοβαρό.
1: Λοιπόν,
2: ένα εισιτήριο για το Final Four υπάρχει.
0: Δεν έχουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί, δεν έχουμε φίλοι, δεν ασχολούμαστε.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Εμείς τώρα ήμασταν, κερδίσαμε στο βόλεϊ, δεν ξέρω.
1: Έχουμε, δίνουμε όμως 5 διπλές προσκλήσεις για το Athens Tattoo Convention, αν σε ενδιαφέρει.
2: Με ενδιαφέρει, θέλω να κάνω ένα μεγάλο τατουάζ που θα λέει Βαλένθια.
0: Βαλένθια, εντάξει, δεν τρεις τέτοιες πάσες τώρα, είμαστε πληγωμένοι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, σε ξεκινάω με μια φράση που άκουσα εχθές έξω από την Ευελπίδων, ρωτώντας διάφορο κόσμο για την ταινία αυτή, για την ωραία Ελένη και για τη Λουπίτα Νουόγκο. Ρωτάω λοιπόν μια κυρία γύρω στα 60, τι έχετε να πείτε για αυτό που γίνεται? Βάζουν, λέω, την Ελένη, θα την παίξει, λέω, μια μαύρη ηθοποιός. Και μου απαντάει, τι μαύρη κοπέλα μου, ποιος Νόλαν, ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή.

0: Είναι ένα μυθικό πρόσωπο των σκανδιναβικών μύθων, με το περιβόητο σφυρί του κτλ. Ναι. Δεν βάλαμε τον Will Smith να παίξει τον Thor.
1: Ναι.
0: Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί ένα μυθικό αρχαιοελληνικό πρόσωπο από μια περιοχή που δεν είχε μαύρους, συγγνώμη που δεν είχε μαύρους, δεν είχε όμως, τι να κάνουμε. Mm. Πρέπει να βάλουμε μια μαύρη ηθοποιό να παίξει το παγκόσμιο πρότυπο ομορφιάς. Γιατί πρέπει να προσέξουμε το εξής. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ρόλος. Η ωραία Ελένη, και αυτό πρέπει να μας κάνει και περήφανο σαν Έλληνες, έτσι, είναι το παγκόσμιο πρότυπο ομορφιάς μαζί με τη θεά Αφροδίτη εδώ και 4.000 χρόνια. Δεν είναι μια τυχαία, δεν είναι ένας τυχαίος ρόλος. Δεν έκανε, ας πούμε, την από μια υπηρέτρια, μια υποκόμο. Κάνει την ωραία Ελένη.
2: Εντάξει, αλλά όμως η τέχνη, ναι, σου λέει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ομορφιά είναι και η μαύρη.
0: Και η τέχνη το λέει αυτό.
1: Η τέχνη μπορεί να το αλλάξει, δεν είναι θέμα.
2: Σου λέει...
1: Ας πούμε, π.χ. θα σου πω μια παρένθεση. Πέρα, μισό λεπτάκι. Στην Επίδαυρο, ναι, στην Επίδαυρο, ναι, εντάξει, οι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας είναι πλέον πολύ διαφορετικές. Π.χ. βγαίνει ο Αχιλλέας με Καλάσνικοφ. Είχε και ντυμένο στρατιώτη. Και γίνεται χαμό.
0: Ναι, Σπύρο, αυτό δεν είναι όμως φιλετικό ζήτημα.
1: Μπορεί να τον έβαζαν και μαύρο με καλά.
0: Να μοντερνήσω κάτι που συνέβαινε τότε.
1: Ναι.
0: Αν η τέχνη λοιπόν δεν έχει όρια, θα κάνω κι εγώ μια ταινία για τη ζωή του Νόλαν. Και η μάνα του θα είναι σκημό και ο πατέρα του μαύρο. Μπορώ να την κάνω αυτή την ταινία εγώ. Μου το επιτρέπει κάποιο, μου το επιτρέπει.
1: Ναι, νομίζω ναι, δεν θα έχει.
0: Καλλιτεχνική αδεία ή αηδία, όπως θέλει, πες το.
2: Ηλία, τι πιστεύεις ότι ενόχλησε περισσότερο το ελληνικό κοινό? Γιατί πραγματικά τα σχόλια στο διαδίκτυο είναι καταιγιστικά, χιλιάδες σχόλια. Θεωρείς ότι τους ενόχλησε το γεγονός ότι χρηματοδότησε το ΕΚΟΜΕΔ με πάνω από 6 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, στη συγκεκριμένη ταινία, ή γιατί ο σκηνοθέτης επέλεξε μια μαύρη Ελένη?
0: Να σου πω, Άννα, τι πιστεύω ότι ενόχλησε περισσότερο απ' όλα. Ότι για άλλη μια φορά κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα μας ξύπνησε ο Μάσκ από το Πεκίνο. Ναι. Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι. Α, να ρωτήσω για κάτι άλλο, Σπύρο μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι στο τρέιλερ πουθενά η Λουπίτα Νιόνγκο, αφού είναι περήφανος ο Νόλαν για την επιλογή του? Γιατί ήθελε να το κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό, για να μην υπάρχει κακή δημοσιότητα για την ταινία. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο της πουθενά. Εγώ, αν είχα μια τέτοια ηθοποιό και ήμουν περήφανος για την επιλογή μου, θα την έβαλα στο τρέιλερ, θα την έριχνα, έτσι δεν είναι?
1: Μπορεί να ήθελε να το κρατήσει επίτηδες για να γίνει ακόμα πιο μεγάλος δώρος.
0: Μάλιστα. Είδες τώρα, θα την πατήσει όμως με την τακτική αυτή.
2: Θα την πατήσει? Είναι πολύ καλή διαφήμιση ακόμη και όλη η αρνητική διαφήμιση που ενδεχομένως γίνεται.
0: Μα χρειάζεται το κόσμο της παγκόσμιας λογοτεχνίας διαφήμιση? Να θυμίσω ότι ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας είναι οι πυλώνες του δυτικού πολιτισμού. Η Ανδρεία του Αχιλλέα και ο πολυμήχανος Οδυσσέας είναι ο δυτικός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται διαφήμιση η Οδύσσεια. Επίσης, καθίστε και σκεφτείτε, έτσι γρήγορα, ποιον άλλο μύθο, παγκόσμιο μύθο, θυμάστε και ποιον παγκόσμιο μύθο θυμάται όλη η ανθρωπότητα? Μόνο τους ελληνικούς μύθους. Διότι υπάρχουν και σκανδιναβικοί μύθοι και κινέζικοι και ινδικοί. Δεν τους ξέρει κανείς.
2: Βέβαια.
0: Δεν τους ξέρει κανείς. Όλοι ασχολούνται με την ελληνική μυθολογία. Δεν θέλω να φύγω από το θέμα.
1: Όχι, στο θέμα είμαστε. Ναι. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Λέει, ας πούμε, κάποιος μας στέλνει εδώ πέρα ένας φίλος ότι, παιδιά, ο Λιαδίνης, λέει, είχε πει ότι η Ελένη είναι ψηλή, είναι λιγνή, είναι καμαροφρίδα. Ο Όμηρος, λέει, μέσα από τα γραπτά του, είχε επίτηδες αφήσει να φτιάξει ο καθένας την Ελένη όπως τη θέλει εκείνος. Βέβαια, χτες που κάναμε μια κουβέντα με την κόρη μου, τη μικρή μου, λέει, πάντως εμένα μου λέει στην Σταρχαία ο Ευρυπίδης την εμφανίζει ως ξανθιά.
0: Πολύ σωστά. Είδες το παιδί που διαβάζει?
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις διαβάσει επί της ουσίας την Λαϊλαντίνη? Επειδή εγώ έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις.
1: Για πες, γιατί είναι να απαντήσεις και στον ακροατή.
0: Αν διαβάσεις τη Λαϊλαντίνης για άλλα ζητήματα της ζωής, θα ανοίξει τώρα το μπαλκόνι και θα πηδήξει από κάτω.
2: Γιατί το λες αυτό?
0: Ο Λιαντίνης είναι μια μυθική φυσιογνωμία, περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Αντιμετώπισε φιλοσοφικά για τον ίδιο τη ζωή. Έχει δικές του ερμηνείες για διάφορα θέματα της ζωής. Αν πας εσύ να τα εφαρμόσεις αυτά στην καθημερινότητα, θα σε κρεμάσουν στην πλατεία, στον κοροπή και θα σου πετάνε αυγά.
1: Κύριε Υποκατασκευή, πες μου κάτι τώρα.
0: Μην θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι κάτι θέσφατο επειδή το έγραψε ο Λιαντίνης.
1: Όχι. Σου λέω τώρα, επειδή ήταν ένας καθηγητής και είπα αυτό. Αλλά τώρα και από την άλλη μεριά υπάρχουν καθηγητές που λένε ότι υπάρχουν μαρτυρίες του Ομήρου που εμφανίζουν την Ελένη ως ξανθιά και όλα αυτά. Βέβαια, το πιο σημαντικό που μου έστειλε και εμένα χθες καθηγητής είναι ότι είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπήρχαν μαύροι στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη εποχή.
2: Ναι, πάντως υπάρχει.
0: Αν δεν υπήρχε ο νόμος, μάλλον η διάταξη στα Όσκαρ που λέει ότι για να είσαι υποψήφια ταινία πρέπει να έχεις μέσα στην περίληψη θα έκανε ποτέ ο Νόλαν την Ελένη

0: Μαύρη. Όχι, είναι η απάντηση. Το ζήτημα ξεκινάει από το 2024. Mm. 30% του επιτελείου πρέπει να είναι συμπεριληπτικό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οπότε σου λέει, ας βάλω εγώ ένα μικρό ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ μικρός ο ρόλος της Ελένης, έτσι πρέπει να εμφανίζεται σε μία-δύο σκηνές. Ας βάλω ένα μικρό ρόλο, να τον παίξει μία γνωστή μαύρη ηθοποιός και η ζωή είναι ωραία και πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια, εγώ άμα ήμουν.
0: Το πρόβλημα για εμάς, ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, Άννα, γιατί ναι. Το λέω πριν και το άφησα στη μέση,
1: ναι.
0: Είναι ότι κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου μας, ξύπνησε ο Elon Musk από το Πεκίνο.
2: Αλήθεια.
0: Δεύτερον, έχουμε έναν οργανισμό όπως το ECOMED που προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο, χρηματοδοτώντας ελληνικά σύρια, ελληνικές σειρές, που φαίνεται όμως ότι δεν ζητάει λεπτομέρειες για αυτό το οποίο εγκρίνει. Δεν ζητάει λοιπόν σενάριο, δεν ζητάει cast. Ζητάει κάτι στο περίπου. Αυτά με προβληματίζουν.
1: Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά της τέχνης που σου λέει ότι με αυτές τις απόψεις είσαι ρατσιστής, μας γυρνάτε πάρα πολλά χρόνια πίσω και ξεχνάτε και το αποτύπωμα που πιθανότατα θέλει να αφήσει ο σκηνοθέτης. Πάντα ο σκηνοθέτης πιάνει ένα έργο είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο και βάζει και τη δικιά του πινελιά και στην τελική σου δίνει και ένα έναυσμα και μια αφορμή. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, το να ψάξει κάτι καλύτερα, το να διαβάσεις για παράδειγμα τον Όμηρο, το να διαβάσεις για την αρχαίλληνική μυθολογία.
0: Να τον πει μπάμπι την ταινία και να μην την πει Οδύσσια και να βάλει ό,τι πινελιά θέλει πραγματικά και είναι και ωραία σουβλάκια στη γωνία του καναλιού, ό,τι θέλει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι να ζητάς άδειες. Δεν μπορεί να λες την ταινία Οδύσσια, δεν μπορεί να λες άμεσα ότι έχει σχέση με τα ομηρικά έπη και να μου κάνει την Ελένη μαύρη. Κάνε μια δικιά σου ταινία. Έχει κάνει και το Netflix απόπειρες. Έκανε την Τρία και έκανε τον Αχιλέα Μαύρο. Γέλαγε ο κόσμος. Το Netflix έκανε τη σειρά Κάος. Η σειρά Κάος ή Chaos, όπως θέλει κανένας να την προφέρει. Είχε πάλι τη Λουπίτα Νιόγκο να παίζει πάλι μια Ελληνίδα, την Περσεφόνη. Κόπηκε την πρώτη σεζόν. Τι να κάνουμε, ο κόσμος έχει την αλήθεια σαν στερεότυπο στο κεφάλι του.
1: Άκου ένα άλλο.
0: Αν σκημώα την Ελένη, δεν θα τη δει ο κόσμος.
1: Άκου ένα άλλο σχόλιο. Ναι. Για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ του Τζεφιρέλη, που έπαιξε τον Μεσανατολίτη Ιησού, κατάλευκος ηθοποιός με καταγάλανα μάτια, δεν έχετε αντίστοιχες απορίες. Για τον Μάνο Κατράκη που απέδωσε τον Μαύρο Οθέλο, δεν έχετε απορίες. Ενώ ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον λέει που ερμήνευσε τον Λευκό Λόρδο Μάκμπεθ.
0: Μιλάς για λογοτεχνικά ζητήματα τώρα εσύ. Εδώ δεν υπάρχει ιστορική απόλυξη στον Οθέλο και στον Μάκβεθ. Να μην πω για τον Χριστό που εμείς μεγαλώσαμε πάλι με το Σπύρο με τη θεωρία του μαύρου Χριστού και γέλαγε ο κόσμος. Πείτε μου πραγματικά, άμα πάτε στην τελευταία σπηλιά των Φιλιππινών, υπάρχει κάποιος που λέει, ξέρετε τι, είδα τον Χριστό στον ύπνο μου και ήταν μαύρος. Μα είναι αστείο. Πρώτα απ' όλα είναι προσβολή για τους ανθρώπους αυτούς να θέλουμε να τους αποδώσουμε ιστορικά πρόσωπα που δεν υπάρχουν. Κατά αντιστοιχεία και εμείς δεν κάνουμε το ίδιο. Και γιατί να μην είναι Κινέζα δηλαδή, ωραία, λένε και να είναι μαύρη.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ. Εγώ αν ήμουν
2: ξαδέρφη, αν ήμουν στο σόι της Λου. Έχω πάει το τελευταίο καιρό και έχω δει τις αλλαγές αυτές, τις πολύ έντονες, μου εμφανίσαν τον Αχιλέα με Καλάσνικοφ και στρατιωτική σχολή του 2025.
1: Οι Γερμανοί, δεν θυμάσαι τι κάναν στην Επίδαυρο. Οι Γερμανοί δεν κάνανε στην Επίδαυρο.
2: Ναι, ήταν λίγο ενοχλητικό.
0: Λοιπόν, και ποια αντικειμέσει σου στην Επίδαυρο, α πούμε.
2: Να είσαι καλά, καλημέρες. Να περάσει ωραία,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι ο
2: διευθυντής σύνταξης του Σταρ και καλός φίλος. Λοιπόν, πάμε κομματάρα τώρα και ερχόμαστε στα μηνύματά σας. It's dedicated to the people of Africa. Swimmix. Give me some drums.

0: Hello Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe. So why be shy? Why be humble? I just can't.
1: Έχετε τσαντήρι σας, τα άτιμα τα πρώτη μπαλί της ελληνικής χωριάτικης νοοτροπίας. Και τι έγινε που η πρωταγωνίστρια λένε είναι μαύρη ηθοποιός. Χωριάτια και αμορφωσιά. Ο Κώστας λέει την καλημέρα του. Κώστας, ποια ιστορία, μυθολογία είναι ρε παιδιά. Λέει καλημέρα, η ωραία Ελένη, είπε ο Όμηρος, όχι η ωραία λευκή Ελένη. Γεια σου Στεφανάκο μας. Καλημέρα, η ωραία Ελένη ήταν ωραία Ελληνίδα. Τέλος. Μάλιστα. Γιάννης, καλημέρα. Άννα Σπύρο, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας με πολύ αγάπη από τις φοιτητές στοιχείο. Ρε παιδιά, κάναμε τίποτα. Βγήκε κανένα λεωφορείο να δούμε τι γίνεται. Αυτό έχει σημασία.
2: Τι πάτε ακόμη με τα πόδια ναι. Και με δανεικά. Μπαίνετε.
1: Ευχαριστείτε.
2: 5-6 άτομα σε ένα αυτοκίνητο.
1: Γεια σου Δημητράκη Χαλκιά, έχει και ωραίο διαγωνισμό. Παιδιά, ο Δημητράκη Χαλκιά, αν μπείτε και γουγκλάρετε, ναι. Έχει και ωραίο διαγωνισμό για εστιατόριο. Θα μπείτε, θα το δείτε. Γεια σου Κυριάκο, γεια σου Αντώνη. Πάντως, γεια σου Γεωργάκη, μα σου όπα. Κάτσε εδώ, μου στείλε ένα κάτι για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μην το αφήσω έτσι.
2: Ναι,
1: κάτσε ότι... να το ότι... Α, να το. Αντώνης, θέλω να γράψω και ένα σχόλιο, ρε παιδιά, λέει. Όλοι αναφέρουν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται τώρα και καλά κάνουν. Δεν ακούω όμως το εξής. Όταν έκανε συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ στο Μπουζουξίδικο, το χλεβάζανε όλοι και κουτσομπολεύανε όλοι. Είχαμε κάνει και μεγάλο θέμα για το Μπουζουξίδικο και πώς θα είναι και πού θα κάτσουν. Τότε που είχε γίνει, πέρα από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, και ένας δεν βρέθηκε να αναρωτηθεί πώς αυτό το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία με 550 εκατομμύρια χρέη, κάνει ένα χλιδάτο συνέδριο. Ποιος χρηματοδοτεί το συνέδριο? Γιατί κάνουν ένα χλιδάτο συνέδριο? Δεν πρέπει να νοικοκυρέψουν τα χρέη τους? Πώς θα νοικοκυρέψουν τη χώρα? Για κοινωνική πολιτική δεν φτάνουν τα δημοσιονομικά? Φτάνουν όμως τα δημοσιονομικά τους για να γίνει ένα συνέδριο? Okay.
2: Μπορεί να είναι χορηγία. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ποιος το χορηγεί όμως αυτό σου λέει? Ποιος δίνει τόσα λεφτά?
2: Και
1: αυτός
2: μπορεί που χορηγεί... να είναι. Πώς το λένε, πώς κάνουν τους διαγωνισμούς στο Instagram. Μπορεί να. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι συμφωνία μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να τους έχουν παραχωρήσει το χώρο, μωρέ.
1: Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, γιατί είναι και μεγάλο, έχει κόσμο και όλα αυτά, δεν ξέρω. Γεια σου Δημητράκη μας, καλημέρα. Φιλιά στη Χαμολιά. Παιδιά, δεν έγινε κάτι από Ιούνιο, θα το κόψουν εντελώς, λέει τα λεωφορεία. Ευχαριστούμε. Α, τέλεια. Ευτυχώς που είχαμε παρέμβαση, παιδιά, εμείς από εδώ και βάλανε μυαλό.
2: Τίποτα. Τι γίνεται. Δεν πετύχαμε τίποτα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τη μία πλευρά στο κομμάτι της ωραίας Ελένης, μαύρης, άσπρης Ελένης, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνει το καθένας και πώς θέλει να είναι. Εγώ σας λέω πάντως ότι στην επίδαυρο δύο χρονιές που έχω πάει τον τελευταίο καιρό, είδα δύο παραστάσεις όπου είχαν αλλάξει εντελώς το έργο, την αρχαία τραγωδία, και την είχαν αποδώσει εντελώς διαφορετικά. Ένας ήταν ο Αχιλλέας, σας λέω, με Καλάζικοφ. Το άλλο ήταν κάποιοι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν ανέβει σε ένα τροχό, γυρνούσαν γύρω-γύρω γυμνοί και θέλανε με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη γύμνια της ψυχής του πρωταγωνιστή. Ήταν μια ιστορία με την οποία εγώ δεν μπόρεσα να συμβαδίσω πάρα πολύ. Αλλά η τέχνη είναι τέχνη για μένα και έτσι δέχομαι κάθε μορφή.
2: Αφήστε, λέει, ήσυχο το Hollywood που θα σχολιάσετε και το Hollywood και θα το κριτικάρετε. Κάτω τα χέρια σας από τον Νόλαν. Τον πολύ βραβευμένο, πολύ οσκαρικό Νόλαν που θα τα βάλετε, η Μαρία, ξέρω εγώ, από τα Γιάννητσα, ναι. Λέω τη δικιά μου πόλη, η Γεωργία από την Μπέλα που θα σχολιάσει τον Κρίστοφερ Νόλαν που το βιογραφικό του είναι γεμάτο Όσκαρ, και το 2015 συγκεκριμένος,
1: ναι.
2: Είχε αναδειχθεί ως μία από τους, ήταν στη λίστα με τους 100 πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο. Είναι μόλις 55 ετών.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα ωραίο τρίκ αυτό που έχει κάνει. Και αυτό που έλεγε ο Ηλίας, ότι δεν εμφάνισε την ωραία Ελένη στο τρέιλερ. Το έκανε επίτηδες για να το αφήσει αργότερα και να δημιουργήσει μεγαλύτερο πανικό.
2: Μήπως
1: και το έκανε
2: όμως
1: για να προκαλέσει και για να πει ότι εγώ έτσι είναι. Αλλά,
2: η επιλογή της μαύρης ωραίας Ελένης είναι και μια προϋπόθεση για να φτάσει πιο κοντά στο Όσκαρ.
1: Okay, μπορεί.
2: Από λοιπόν, την Ακαδημία.
1: Έχουμε έναν συγκλονιστικό άνθρωπο, να μην του τρώμε χρόνο, να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί.
2: Ναι.
1: Έτσι, το θρύλο τον Έλληνα, το δικό μας άνθρωπο, να μας πει και τη δική του άποψη ως άνθρωπος της τέχνης. Ρε παιδί μου, τώρα τι, να βγάλουμε το καπέλο μας και εμείς έναν άνθρωπο.
2: Και πόσα και αν πήρε ο ίδιος χρήματα από το ΕΚΟΜΕ για αυτά που έχει κάνει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
11: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Alpha Radio 98,9, ένα σταματιά του Σπύρος Λάμπρου, 6-9-4-7-9-8-9-8-9. Κοντά μας ένας τρίλος.
2: Ο σκηνοθέτης μας Γιάννης Μαραγδής, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, το ξεκινάω κατευθείαν. Αγαπημένε μου Γιάννη, μαύρη ή άσπρη η Ελένη?
12: Μας μαυρίσανε τον ορίζοντα.
2: Γιατί το λες αυτό?
12: Γιατί είναι δεύτερη φορά που εξωγενή κέντρα προσπαθούν να μας βγάλουν ότι έχουμε σχέση με τον αφρικανικό πολιτισμό. Μια χαρά είναι ο αφρικανικός πολιτισμός, αλλά δεν έχει επηρεάσει τον ελληνικό πολιτισμό, ούτε έχει καμιά σχέση, ούτε φιλετικά, ούτε πολιτιστικά.
1: Υπήρχε περίπτωση να ήταν μαύρη ωραία Ελένη?
12: Καμία περίπτωση. Όπως δεν υπήρχε περίπτωση να είναι μαύρη, όπως λέγανε πριν από 30 χρόνια, η Αφροδίτη.
2: Ναι.
1: Γιατί το κάνει αυτό ο Νόλαν?
12: Αυτό που είπα, κοιτάξτε, όσο σας φανεί και να σας φανεί παράξενο,
2: ναι,
12: αυτό που λέει ο Μάσκ είναι.
2: Δηλαδή
12: η συμπερίληψη.
2: Ναι.
12: Η γραμμή που έχει αυτή τη στιγμή το Hollywood,
2: ναι,
12: είναι ότι οι ταινίες που μπορούν να διακριθούν, να προκριθούν και να διακριθούν με βραβεία είναι αυτές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μέσα δύο συμπεριλήψεις, δύο. Τη μαύρη φυλή,
2: ναι,
12: και τη woke ατζέντα.
2: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, ότι όποιος δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στην ταινία, μέσα στο σενάριο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο?
12: Υπάρχει περίπτωση, εάν τα έχει μέσα, να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο.
1: Αν δεν τα έχει?
12: Έχουν αποκλείσει πολλές ταινίες υψηλού επίπεδου που δεν μπήκανε ούτε καν στο να συμμετέχουν. Που δεν είχαν, ας πούμε, αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτή η ταινία
12: και
1: εδώ
12: δεν είναι μόνο, και δεν είναι, συγχωρείτε, και δεν είναι μόνο να είναι η συμπερίληψη, δηλαδή η woke agenda και η μαύρη ηθοποίη, μπορεί να είναι συνεργείο, μπορεί να είναι δηλαδή δεν το αποφεύγεις πια. Κοιτάξτε, η γραμμή των προοδευτικών της προηγούμενης κυβέρνησης, γι' αυτό το ξέρει και καλά ο Μάσκ, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών που καθορίζει την πολιτική του Hollywood, ήταν να δώσουν βήμα στη woke agenda.
2: Πες μου
12: αυτό
2: κάτι.
12: Πέρασε στον κανονισμό,
2: ναι,
12: του Hollywood, πέρασε στον κανονισμό, δηλαδή, των βραβείων Oscar, mm-hmm, και είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχεις.
2: Πολύ σημαντικό.
12: Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ο Μάσκ, δηλαδή, ξέρει πολύ καλά γιατί το είπε.
1: Και δεν τώρα, μου λέτε τώρα εσείς, επειδή έχετε και τεράστια εμπειρία και επειδή συζητούσαμε πριν από λίγο με το διευθυντή σύνταξης του Star, τον Ηλία Παπανικολάου, γιατί δεν την έβαλε τη μαύρη Ελένη στο τρέιλερ και την άφησε απ' έξω? Τι ήθελε να πετύχει? Δεν ήθελε να φανεί κάτι τέτοιο, ή ήθελε να το κρατήσει περισσότερο για να προκαλέσει ή για να πάρει περισσότερο χειροκρότημα, να ευνηδιάσει?
12: Να ευνηδιάσει το έκανα. Και εδώ όταν έκανε, κοιτάξτε τώρα, γιατί διάβασα διάφορα πράγματα που γράφω, το ΕΚΟ με κακώς έδωσε χρήματα, ναι, και η Μενδώνη έδωσε χρήματα στον Όλον για να κάνει την ταινία με μαύρη Αφροδίτη και δεν έδωσε στον Καποδίστρια. Ναι. Είναι λάθος.
1: Mm. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
12: Είναι τελείως λάθος. Και το ΕΚΟΜΕΔ έδωσε εν τέλει χρήματα,
2: ναι,
12: και η κυρία Μενδώνη ενάντια στο όλο το θλιβερό σύστημα του ελληνικού κινηματογράφου που ελέγχει, η Φατρία δηλαδή, που δεν ήθελε να γίνει ταινία. Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει ταινία,
2: ναι,
12: ήταν η κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη ήρθε για να μας τιμήσει στην προβολή της που έγινε στη Νέα Υόρκη. Και θριαμβική προβολή που έγινε, ήταν μέσα.
2: Άρα εν τέλει, Γιάννη,
12: δηλαδή ό,τι θέλουν.
2: Άρα εν τέλει, αγαπημένοι μας Γιάννη, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες, παρά τον θόρυβο και τις αρχικές καταγγελίες που είχαν γίνει, τελικά στήριξε το ΕΚΟΜΕΔ τον Καποδίστρια?
12: Βεβαίως και το στήριξε. Εκ των υστέρων,
2: ναι,
12: όπως και το έκανε, και είναι προς τιμή του καινούριου Γενικού Διευθυντή, του κυρίου Χριστόπουλου,
2: ναι,
12: ο οποίος είναι κόντρα σε όλη αυτή τη θλιβερή φατρία του ελληνικού κινηματογράφου που προωθούσε μόνο τη Γόκα Τζέντα.
1: Να σας ρωτήσω μόνο κάτι άλλο. Ο Νόλαν πήρε 6 εκατομμύρια. Σωστά τα πήρε, ναι, ξέρανε που τα δώσανε. Σωστή. Γιατί, δηλαδή, ξέρω ότι θα υπάρχει μια μαύρη Ελένη και δεν τους πήραξε τους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν διαφωνώ. Μπορεί και
12: δεν
1: να είναι και έτσι.
12: Δεν τέχνη. Το είπανε.
2: Δεν το είπανε.
12: Αγάπη μου, δεν το είπανε. Διότι όταν στέλνεις σε μια χώρα για να κάνεις γυρίσματα, διότι έτσι πρέπει να γίνει, στέλνεις μια περίληψη.
2: Ναι.
12: Τι είναι το θέμα.
2: Ναι.
12: Και εάν έχεις οποιασδήποτε προϋποθέσεις έχει το ΕΚΟΜΕΔ για να συμμετάσχει, παίρνεις χρήματα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να ελέγξεις το καλλιτεχνικό μέρος.
1: Σωστό. Δεν είναι κακό αυτό όμως, κύριε Σμαραγδί, να σας πω γιατί το λέω. Γιατί γράφει εδώ ένας ακροατής. Θέλω να σας μεταφέρω κάτι, γιατί θέλω να πατήσετε εκεί για την εμπειρία τεράστια που έχετε. Γιατί η άποψή σας έχει μεγάλη σημασία. Στην αρχαία Ελλάδα, λέει, παιδιά, στις τραγωδίες, οι ηθοποιοί φορούσαν μάσκες. Γυναικοί οι ρόλοι παίζονταν από άντρες. Προσβάλλονταν οι επισκέπτες του θεάτρου. Την υποκριτική κρίνουμε, όχι το δέρμα και το χρώμα του υποκριτή. Ρατσισμός είναι να περιορίζει κάποιο άτομο οποιοδήποτε επειδή είναι μαύρο, κίτρινο, μπλε. Συμφωνώ με τον ακροατή ότι εδώ πρόκειται και για μυθοπλασία. Μύθος ήταν
12: ποια είναι η πρόθεση. Εάν η πρόθεση είναι και δικαιολογεί στη δραματουργία να είναι μαύρη η Ελένη, είναι δικαίωμά του. Εάν όμως η πρόθεση είναι πονηρή, δεν είναι αθώα, είναι κατακριτέο. Δηλαδή, αν αυτό που λέει ο Μάσκ ισχύει, είναι πονηρά φτιαγμένο έτσι, για να σκανδαλίσει, για να γίνει κουβέντα,
2: ναι,
12: και για να μπει και στα Όσκαρ.
1: Εσείς ετοιμάζετε το Κολοκοτρώνη τώρα?
12: Ναι, λευκός θα είναι.
1: Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς γιατί δεν τον βάζετε μαύρο το Κολοκοτρώνη?
2: Πω πω, αγαπημένη Γιάννη, τι θα γινόταν αν τολμούσες να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί?
12: Εγώ αγαπάω την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως μας το μετέφερα στο κύτταρό μας οι πρόγονοί μας. Οι πρόγονοι μας ήξεραν πολύ καλά γιατί αναδεικνύανε ελληνική ομορφιά. Όταν λέγανε Ελένη λευκόφορη, ξέρανε ότι είναι το πρότυπο της ελληνικής ομορφιάς και δεν αλλοιώνεται με κανένας είδους άλλου είδους προσμίξεις. Θέλετε να δείτε τι είναι ελληνική ομορφιά?
2: Ναι, εσύ ποια θα έβαζες να παίξει την Ελένη?
12: Μια όμορφη γυναίκα. Αυτό είναι, κοιτάξτε, σκανδαλίζει και το κάνουν για να μπουν στα Όσκαρ. Σκανδαλίζει και το κάνουν για να μπουν στα Όσκαρ,
1: είναι...
12: για να γίνει κουβέντα διεθνώς και για... είναι, δηλαδή το κάνουν, ή κοιτάξτε, εγώ, να το πούμε έτσι καθαρά, είναι εμπορικό τερτύπι. Δεν έχει καμία σχέση, καταρχήν δείχνει ότι δεν σέβονται τον ελληνικό πολιτισμό. Ξέρετε πόσες όμορφες γυναίκες λευκές υπάρχουν? Αλλά αν έβαζε μια λευκή και δεν έβαζε και ένα ομοφυλόφιλο Αχιλλέα να παίξει τον Αχιλλέα, δεν θα έμπαινε στα Όσκαρ. Άρα λοιπόν ο Μάσκ έχει δίκιο.
2: Θεωρείς ότι αυτό τελικά θα του κάνει κακό? Εννοώ ότι δεν θα πάει καλά η ταινία, ναι.
12: Όχι, καλό δεν θα κάνει, γιατί γίνεται θόρυβος. Μα αυτό θέλανε. Να σας πω κάτι. Η ταινία ο Καποδίστριας, ξέρετε, έχει κάνει μαζί με την Κύπρο 840.000 εισιτήρια.
1: Ναι.
12: Και όπως ξέρετε, μια ομάδα κριτικών, όχι οι κορυφαίοι είπαν διθυραμβικά πράγματα για την ταινία.
1: Ναι.
12: Μια ομάδα, Γόκατζέντα η ομάδα, την πολέμησε την ταινία. Η εκτίμηση της εταιρείας διανομής είναι ότι δεν θα έφτανε στα 840.000 εισιτήρια,
2: ναι,
12: εάν δεν είχε πολεμηθεί από αυτούς. Ο πόλεμος έφερε 150.000 εισιτήρια επιπλέον.
1: Αν εσείς δηλαδή βάζατε τον Καποδίστρια ή βάλετε τον Κολοκοτρώνη πιο κοντά στη Γόκα Τζέντα, πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν αυτοί, θα γράφανε θετικά σχόλια?
12: Στη Θυράμβους. Δείτε. Διότι αυτό από αυτούς ζουν αυτοί. Εγώ δεν ζω από αυτό. Εγώ ζω κάνοντας ταινίες για να δείξω τι μεγάλο πολιτισμό έχουμε στο κύτταρό μας.
1: Επειδή θα πάμε σε δελτίο, κύριε Μαραγδί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να κρατήσω ένα πράγμα από αυτό που είπατε τώρα. Ότι αυτή η θρυλική ταινία που κάνετε, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα εισιτήρια, ούτε θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, ούτε είμαι εγώ ένας άνθρωπος που στη θρυλική σας πορεία θα έλεγα.
13: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σοκάρει νέα υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, με πρόσφατη την υπόθεση του δέματος στο Περιστέρι. Ύστερα από καταγγελία πολίτη, αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρα στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Διαπιστώθηκε ότι τα τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Πρόεδρου των ΗΠΑ για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και, όπως είπε, συμφώνησε στις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες σε παράταση της για άλλες 45 ημέρες. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοςδήποτε άλλους. Παρουσίασε την προοπτική μιας τρίτης θητείας, τονίζοντας τη σταθερότητα και ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media, σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση, προαναγγέλλοντας έμεσα για άλλη μια φορά την επικείμενη ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όρφο πολυκατοικίας 24χρονη στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφός της προσήχθη και κατέθεσε χθες στην αστυνομία. Ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο όταν 24χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και μετά από λίγο βρέθηκε στο κενό. Επεισόδιο με τραυματισμούς έλαβε χώρα μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων στη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή στην οποία ανεπλέξαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Τον οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 3 να τραυματιστούν. Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Ωστόσο, στην παρούσα φάση εκτιμά ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζόμενου και τη διακομιδή 17 άλλων σε νοσοκομείο. Το δυστύχημα έγινε χθες σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. και ο καιρός σήμερα στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: πηγές είναι λόγος για τους Αφρικανούς. Η ιστορική εικόνα που προκύπτει από τις πηγές είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν αφρικανικούς λαούς. Μην ξεχνάμε τη λέξη Αιθίωπς, λέει, που υπήρχε παρουσία ανθρώπων. Στυλιανός Αντώνης, καλημέρα. Ο αδερφός μου είναι πολύ μελαχρινός στα όρια του Πακιστανού. Όταν. Α, Χριστέ μου, δεν μπορεί, λέει, όταν πλένουμε τα μάξι, λέει, και αυτός κάθεται, μου λέει, καλά το πλένεις εσύ και κάθεται το άλλος. Ρε, ντροπή, ρε, δεν τρεπόσαστε. Αντώνη, σε παρακαλώ. Ο Κολοκοτρώνης ήταν υπαρκτό πρόσωπο, λέει, αλλά είναι μύθο. Το άλλο είναι μύθος, λέει. Έλεος, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, ρε, παιδιά. Καλημέρα. Δεν είναι αντίστροφος ρατσισμός και πολιτικού χαρακτήρα δήλωση να βλέπουμε μόνο μαύρους. Γιατί δεν βλέπουμε ούτε στις ταινίες, αλλά ούτε και στις τηλεοπτικές διαφημίσεις Ασιάτες τοπιούς. Γιατί ο Οδυσσέας να μην ήταν Κορεάτης. Mm. Είναι, παιδιά, μια ιστορία αυτή. Καλώς από τον Κύριακο. Γεια σου, Μπάμπη. Η σημερινή σας εκπομπή είναι τραγική. Τουλάχιστον από τις 10 η ώρα που άρχισα να σας ακούω, 10 ξεκινάμε. Δείγμα πως θα ήταν οι εκπομπές του Μεσαίωνα. Από ξεπλένιδες του Μητσοτάκη. Επίσης, ξεπλήναμε το Μητσοτάκη. Ίσα ίσα, ρε φίλε, που είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τα συνέδρια ενώ υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Ναι. Μέχρι παραπληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην ελληνική εκπαίδευση. Θα το συζητήσουμε τώρα, κάτσα και την άποψή σου τι θέλουμε πολύ. Και από τις δικές σας απόψεις περί τέχνης και ωραίας Ελένης μέχρι τις απόψεις του κυρίου Ηλία και του κυρίου Γιάννη. Εντάξει, μην τις βάλουμε τις απόψεις. Και η δική σου άποψη έχει σημασία. Ο κύριος Γιάννης, στο μεταξύ, ο Σμαραγδής είναι σκηνοθέτης, έχει άποψη. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη, ρε παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε και εκπομπή εδώ πέρα για να λέτε και τις δικές απόψεις. Αυτό που θα έλεγε ο κύριος Περίς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τέλειο και αυτό. Πάρα πολύ καλό. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στο Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα. Αλφα Ρέντιο 989 6947 989989 και θα μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κουβέντα που είχαμε. Ελάκη, πάρε μία την κυρία Ριζά. Στην κουβέντα που είχαμε στην αρχή σχετικά με το τι γίνεται με τις πανελλαδικές και με τους μαθητές και με τα παιδιά, βέβαια μετά το περιστατικό που είχαμε, την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, που θεωρώ ότι είναι το τεράστιο ζήτημα για τον επόμενο χρόνο και το πώς πρέπει να θωρακίσουμε τα παιδιά.
1: Έγινε χθες, με μια 24χρονη στον Πειραιά.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο περιστατικό. Από ό,τι φαίνεται και ο σύντροφός της αφέθηκε ελεύθερος πριν από λίγο, γιατί αυτοκτόνησε.
1: Μιλάμε για ένα κορίτσι πάλι 24 ετών, ναι, πολύ νέο, που ζούσε με έναν άνθρωπο 50 ετών, τον σύντροφό της. Ο ίδιος, λέει, το κορίτσι έπεσε από τον μπαλκόνι έκτο, ναι, έναν όροφο. Προσήχθη ο σύντροφός της, αρχικά θεωρήθηκε ίσως για κάποιους ύποπτος, τελικά τον άφησαν ελεύθερο και αυτό είναι ένα νέο παιδί. Έτσι, ναι. Τρία βαρβάτα περιστατικά και είχαμε ακόμα, και μια απόπειρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ένα ακόμα που είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προχτές, έτσι.
1: Mm.
0: Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό, λέει, παιδιά, που είπε ο κύριος πριν, η Χριστίνα, ξεπλένδες του Μητσοτάκη.
1: Και γελάει, αχ, ναι, ναι, ναι. Γιατί η Χριστίνα μας ακούει συνέχεια, στέλνει, γι' αυτό και ξέρει.
0: Στέλνει και άλλες, ναι, φωτογραφίες. Λέγαμε λοιπόν ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ, κάπως πρέπει να το δουν εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, γονείς, γιατί έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνό και λέμε, τώρα αυτά είναι οι γονείς που δεν μίλησαν.
1: Κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, όλοι, ιατρική κοινότητα.
0: Δεν έκανε κάτι η πολιτική και γίνεται όλο αυτό. Και θέλουμε να πήγαμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και παιδιά, ο οποίος είναι και καθηγητής. Είναι δηλαδή μέσα στα παιδιά.
1: Η
0: και να μας πει
1: Ριζά
0: και τη δική τους άποψη. Καλή σας μέρα, κυρία Ριζά.
1: Εκπαιδευτικός, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων με πολυετή εμπειρία τόσο στην ψυχολογία των παιδιών στα παιδιά. Έχει περάσει γενιές και γενιές, αλλά κυρίως και στους γονείς. Έφη, αρχικά θα ήθελα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
1: Ένα σχόλιο σου θέλω για αυτά που έγιναν αυτή την εβδομάδα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αυτοκτονία δεν είναι ένα πολύ απλό φαινόμενο να το μελετήσει κανείς, έστω και από την πλευρά των ειδικών.
1: Mm.
2: Δηλαδή, θεωρώ ότι πάρα πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που συμβάλλουν και λειτουργούν επιβαρυτικά για να φτάσουν δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία να κάνουν αυτό το διάβημα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απλό και δεν σχετίζεται με τις πανελλαδικές μόνο. Mm-hmm. Εξάλλου προκύπτει και από τα στοιχεία που κινούνται γύρω-γύρω από την υπόθεση. Είναι παιδιά που ήταν στεναχωρημένα από τη ζωή τους για κάποιους λόγους. Αναφέρουν κάποιους στα σημειώματά τους, στα ημερολόγια τους, στο βαθμό βέβαια που αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, η εμπειρία μου στη φροντιστηριακή εκπαίδευση τώρα υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
1: ναι,
2: και η επαφή μου με τα παιδιά του Λυκείου κυρίως,
1: mm-hmm,
2: με έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πλέον έχουμε παιδιά που δέχονται πολλές αρνητικές επιδράσεις από το περιβάλλον τους, και το οικογενειακό και το σχολικό και το φιλικό, και όλα αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά. Και θα δείτε, ναι.
1: Θα ήθελα να μας δώσεις ένα-δυο παραδείγματα επ' αυτού. Δηλαδή, ναι, παραδείγματα βέβαια, παιδιών, βέβαια, χωρίς να τα κατονομάσουμε. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, τι πιέσεις δέχεται ένα παιδί σήμερα.
2: Όχι μόνο πιέσεις, δέχεται πυροές που, ναι, γι' αυτού λειτουργούν πιεστικά. Δηλαδή, αν παρατηρήσατε, το κοριτσάκι στο σημείωμα έγραψε: «Φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά στις Πανελλήνιες και ότι δεν θα βρω μια δουλειά που θα μου δίνει λεφτά».
0: Ναι.
2: Αν σκεφτείτε λοιπόν, υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει ένα πρότυπο σε αυτή τη γενιά, που είναι το πρότυπο του να έχω οικονομική άνεση. Γιατί όμως? Γιατί ζω σε ένα περίγυρο που πιέζεται οικονομικά. Η κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολλές οικογένειες. Άρα το παιδάκι τι εισπράττει? Ότι αν δεν έχω χρήματα δεν θα περάσω καλά. Δηλαδή έχει πάρει έναν παράγοντα της ζωής μας που είναι σημαντικό.
0: Ναι, αλλά
1: δεν είναι λογικό, γιατί οι προσλαμβάνουσες που έχει από TikTok, Instagram, γιατί αυτές οι γενιές έχουν μεγαλώσει με τα κινητά και βλέπουν ζωές χλιδάτες, βλέπουν influencers με δώρα, ακριβώς με αυτά.
2: Ακριβώς αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται η σκέψη που λέει ότι αφού αυτά είναι τα πρότυπα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στους influencers μην προβάλλετε τη ζωή σας, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε αντισταθμίσματα, να ενισχύσουμε τα παιδιά μας και να τους δείξουμε και ένα άλλο πρότυπο. Δεν το κάνουμε αυτό.
0: Ξέρεις, Κατρία, όμως, εγώ τι πιστεύω και από την άλλη μεριά. Εντάξει, αυτό ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο influencer, όσο και το γεγονός τι βλέπουν στο σπίτι τους. Αν βλέπουν μια μαμά και ένα μπαμπά να λέει: «Όχι, Παναγία μου, δεν τα βγάζουμε πέρα με το σούπερ μάρκετ. Μας ήρθε μια ΔΕΗ φοβερή». Οπότε και τα παιδιά σου λέει: «Πρέπει να έχουμε λεφτά». Πρέπει να...
1: αυτά.
0: Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι γενιές περάσανε και την κρίση, έτσι.
1: Την πανδημία.
0: Γεννηθήκαν και την κρίση και του 10-15, 10-17. Που είδαν τους γονείς τους να μένουν χωρίς δουλειές. Και σου λέει: «Όπα, κάτι πρέπει να κάνω εγώ να βγάλω λεφτά με τον ένα τον άλλο τρόπο, γιατί αλλιώς θα έχω άδειο ψυγείο, θα είμαι άνεργος σαν τον μπαμπά που ήταν στο σπίτι». Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι τεράστιο το ζήτημα το συγκεκριμένο και δεν είναι θέμα μόνο εκπαιδευτικών ή γονιών.
2: Προσέξτε, εδώ λοιπόν τώρα έρχεται η σκέψη που λέει: αφού η οικογένεια δεν μπορεί να βοηθήσει, αφού την κοινωνία εμείς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, τα πρότυπα δεν μεταβάλλονται από τη μια στιγμή στην άλλη, ποιος μπορεί να βοηθήσει? Το σχολείο, παιδιά, μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, εμείς οι εκπαιδευτικοί,
1: ναι,
2: είτε είμαστε σε σχολείο είτε είμαστε σε φροντιστήριο, βλέπουμε σημάδια. Άρα μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα. Και στη συνέχεια, εκείνο που είναι απολύτως αναγκαίο και νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να μείνει από την κουβέντα μας,
1: ναι,
2: είναι ότι η πολιτεία πρέπει να στελεχώσει τα σχολεία με ειδικούς. Δεν μπορεί το σημερινό σχολείο να μην έχει ψυχολόγο μόνιμα.
0: Ωραία, μισό λεπτά, κύριε παιδιά.
2: Μην έχει ψυχοθεραπευτή.
0: Ένα λεπτό. Όχι, μισό λεπτό, να σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Μπορεί, και σε ρωτώ και σένα, Άννα,
1: ναι,
0: και τον Ορέστη και εσάς. Και απαντήστε μας στο 6947989989. Λοιπόν, μπορεί το σχολείο να έχει έναν ψυχολόγο, όπως θεωρώ ότι πολύ σωστά λέει η καθηγήτρια η κυρία Ριζά? Όταν το σχολείο έφτασε Δεκέμβρη μήνα και Ιανουάριο και δεν έχει φυσικό, δεν έχει χημικό, δεν έχει μαθηματικό, δεν έχει όλους τους δασκάλους, πού να βρει ψυχολόγο όταν δεν έχει τους βασικούς?
2: Συγχώρεσέ με όμως, ίσως ο ψυχολόγος είναι πιο βασικός από αυτό.
1: Πλέον.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το ξέρουμε
2: εγώ
0: αυτό.
2: Το πιστεύω.
0: Ένα λεπτό. Εφή, άμα πάει ένα σχολείο και πει: «Έφερα ψυχολόγο», εντάξει, αλλά δεν έχω μαθηματικό. Θα του πούνε: «Είσαι καλά, μωρέ, φέρατε ψυχολόγο και δεν έχουμε τα παιδιά να κάνουν μαθηματικά». Εδώ πέρα θεωρούμε εντελώς μηδαμινό και ανύπαρκτο πρόβλημα.
2: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε. Όμως, ψυχολόγο πρέπει να έχουμε, γιατί μαθηματικά, ακόμα και αν μείνει ένα κενό, θα το κλείσουμε. Εάν όμως ένα παιδί χαθεί, αυτό δεν αναπληρώνεται.
0: Ναι, γιατί δεν είμαστε γαλουχημένοι έτσι. Είναι η εκπαίδευσή μας διαφορετική. Ναι. Εδώ πέρα λέμε
2: εγώ
0: ότι
2: έχω,
0: δεν πειράζει που
2: μαθητές,
0: δεν έχουμε. Ναι, ναι.
2: Μια και με ρωτήσατε,
0: ναι,
2: πριν,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Έχω μαθητές που βλέπω σημάδια.
1: Εκεί θέλω να
2: μιλάω,
1: σε πάω.
2: Με γονείς,
1: ναι.
2: Μιλάω με γονείς.
1: Ναι.
2: Δεν αντιλαμβάνονται πάντα ή δεν θέλουν να αντιληφθούν. Υπάρχει και ένας ουδοκαμιλισμός σήμερα που λέει ότι εντάξει, είναι στην εφηβεία, θα περάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Σωστό.
2: Καθόλου έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα πρέπει και σχολή γονιών να φτιάξουμε στο σχολείο, και γονείς να καλέσουμε, και ο αντίστοιχος σύμβουλος να καλεί τους γονείς να τους μιλάει. Δεν πάνε εύκολα οι γονείς. Ακόμα στην ελληνική κοινωνία,
1: ναι,
2: υπάρχει προκατάληψη σε θέματα ψυχικής υγείας.
3: Βέβαια υπάρχει. Γιατί τεράστια.
2: Η υγεία δεν είναι μόνο το σοβαρό πρόβλημα που θέλει θεραπευτική αγωγή με φάρμακα, που και αυτό απαιτείται. Απαιτείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η θεραπευτική αγωγή είναι η κουβέντα. Είναι το να βγάλει το παιδί από μέσα του αυτά που έχει και να έρθει ένας άνθρωπος να του δώσει εναλλακτικές λύσεις.
1: Έφη μου, να σε ρωτήσω, εσύ βλέπεις τα σημάδια, θέλω επίσης να μου δώσεις παραδείγματα, φωνάζεις τους γονείς, τους τα λες, τι αντιδράσεις παίρνεις?
2: Θα σας πω, έχω καταρχήν παιδιά τα οποία εγώ τα βλέπω περισσότερο στην τρίτη ηλικία, εκεί που τα παιδιά πια πιέζονται,
1: ναι,
2: και τα σημάδια γίνονται έντονα. Δηλαδή έχω παιδί που την ώρα του διαγωνίσματος,
1: ναι,
2: θα αφήσει το γραπτό του, θα βάλει τα κλάματα, θα έρθει στο γραφείο. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσω να μιλήσω μαζί του, να το ηρεμήσω, να του πω ότι ξέρεις, είσαι κουρασμένος, είσαι κουρασμένη, πήγαινε σπίτι, προσπάθησε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς και θα είναι αλλιώς τα πράγματα αύριο. Θα φωνάξω το γονιό. Υπάρχουν εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις.
1: Δηλαδή
2: υπάρχει γονιός ο οποίος θα ανησυχήσει πάρα πολύ και θα μου πει τι λέτε.
1: Ναι.
2: Το Φραντζίσιο λοιπόν υπάρχει ψυχολόγος που... Στρέφουμε τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή, δεν μπορεί να τα αναλάβει φυσικά σε μόνιμη βάση, αλλά να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση του προβλήματος και να πούμε μετά ότι ξέρετε, να το παρακολουθήσει το παιδί ένας ειδικός εκτός. Υπάρχουν γονείς που το δέχονται πολύ εύκολα και μια χαρά και το παιδί συνεχίζει και βελτιώνεται. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι σου λένε, είναι η πίεση των εξετάσεων, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα.
3: Μήπως και οι γονείς
2: που τους λες και καταλαβαίνουν κάτι άλλο.
3: Μήπως και τα παιδιά έχουν φορτιστεί διαφορετικά και λανθασμένα για τους γονείς. Γιατί τώρα εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών, η πλειοψηφία πιστεύω των γονιών, τους λέει ότι παιδιά πρέπει να περάσουμε, έχουμε προσδοκίες και μεταφέρουμε τα δικά μας άγχη και τις αγωνίες στα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα, πώς να το πω, αν όχι αλυσβερίσει και μία κόντρα μεταξύ γονιών. Ο δικός μου πέρασε γιατρός.
1: Στο Πολυτεχνείο.
3: Ο δικός μου στο Πολυτεχνείο. Ο δικός σας ΤΕΗ δεν πειράζει. Ναι, αυτό. Μία κόντρα την οποία τη φορτώνουμε στα παιδιά χρόνια τώρα και ουσιαστικά φτάνουμε εδώ που φτάνουμε.
2: Κοίταξε, θέλω να σου δώσω μια άλλη διάσταση από αυτή που είχαμε και εγώ όταν έδινα εξετάσεις και εσείς, παιδιά. Δεν είναι τα πράγματα πια τόσο ανταγωνιστικά όσο ήτανε σε προηγούμενες εποχές.
3: Δηλαδή, καλό ή κακό
2: όλα
3: αυτό?
2: Αυτά τα φαινόμενα καλό. Όλα αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν, έχουν υπιάνει. Δεν αφορούν πια την πλειονότητα. Και δεν αφορούν την πλειονότητα γιατί? Γιατί δίνονται πολλές επιλογές στα παιδιά. Έχουμε πολλές σχολές, έχουμε πολλές θέσεις. Δεν είναι σκληρός ο ανταγωνισμός. Βεβαίως στα πολύ πολύ ψηλά επίπεδα των σχολών που θεωρούνται πρώτες στην προτίμηση, ναι, υπάρχει αυτή η ένταση, αλλά είναι πολύ περιορισμένη. Σίγουρα λοιπόν δεν μπορεί να εξηγήσει πια υπερβολικό άγχος, για να σας είμαι ειλικρινής, το οποίο να προέρχεται από τις εξετάσεις. Το μόνο στοιχείο το οποίο λειτουργεί επιβαρυτικά είναι ότι δεν έχουν ξανααξιολογηθεί σοβαρά.
3: Αυτό ναι, ότι δεν έχουν περάσει σε δύσκολες καταστάσεις τέτοιες.
2: Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν αξιολογηθεί στο σχολείο, δεν έχουν αξιολογηθεί γενικότερα, γιατί είναι και πιο ήπιες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες σε σχέση με αυτές που είχατε υπόψη σας. Οπότε λοιπόν οι πανελλαδικές ναι πιέζουν, αλλά όχι στο βαθμό που πίεζαν πριν.
1: Ποιο είναι το πιο,
2: όμως, σαν κερασάκι,
1: ποιο είναι το πιο δημοφιλές επάγγελμα που τώρα ακούς που θέλουν να ακολουθήσουν? Εγώ φαντάζομαι, αλλά θέλω να το ακούσω.
2: Τα τμήματα πληροφορικής. Εξακολουθούν οι σχολές του Πολυτεχνείου, οι μηχανολόγοι, οι ηλεκτρολόγοι να κρατάνε τα σκύπτρα, όπως και η ιατρική και η νομική, αλλά από τις νεότερες σχολές τα τμήματα πληροφορικής διεκδικούν πάρα πολύ ισχυρή θέση.
1: Και social media, εννοείται.
2: Ναι, και έχουμε έλλειμμα σε πληροφορικούς. Δηλαδή τα επόμενα 10 χρόνια, ακόμα και αν μπορούμε να έχουμε αποφύτηση από τριπλάσιους πληροφορικούς, θα έχουμε ακόμα έλλειμμα.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πλέον ειδικός, λέει κυρία Ρεζά, είναι η παλιά Ελληνίδα μάνα. Με δύο σφαλιάρες έκανε reset το παιδί και το επανέφερε στη θέση. Δεν φαίνεται να έχει τόσο αποτέλεσμα πάντως το συγκεκριμένο.
1: Νίκο μου,
3: ναι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πολύ διαφορετικά είναι πλέον. Και άντε θα σπουδάσει και θα πάει σε μια χώρα όπου κυριαρχεί το ρουσφέτη και ο κολλητός του κολλητού, λέει ο Πάνος. Και ο Κώστας από την άλλη μεριά λέει: είναι παιδιά σίγουρα, μπλα μπλα, αλλά δεν γίνονται αυτά εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα αυτό που είπε πολύ ωραίο ήταν και μ' άρεσε και εμένα, ναι. Η κυρία Ρεζά που είπε για την εκπαίδευση των γονιών μέσα στο σχολείο. Παιδιά, τα σχολεία έχουν φοβερά.
1: Να σχολείο γονέων.
3: Ναι, εντάξει. Τα παιδιά έχουν.
1: Εντάξει,
3: δεν
1: γίνονται
3: αυτά.
1: Έτσι.
3: Γιατί δεν φτιάχνεται ποτέ. Γιατί δεν έχουμε τους βασικούς καθηγητές. Έχουν τεράστια κενά τα σχολεία. Έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορούν τα σχολεία να, έχουν τα, να λειτουργήσουν καλά-καλά τα ολοήμερα. Γιατί
1: όμως,
3: λείπουν οι δάσκαλοι.
1: Γίνονται γονείς και πολύ ανίκανοι άνθρωποι στην Ελλάδα.
3: Ναι, μαζί σου είμαι, αλλά όσον αφορά στα σχολεία είμαστε πολύ πίσω. Και έχουμε μεγάλα ζητήματα. Μεγάλα ζητήματα. Τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια έχουν τεράστια ζητήματα και υπάρχουν και τρομεροί μηχανισμοί. Τεμπελιάς και αδιαφόρων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ικανοί να έχουν αυτές τις θέσεις. Θα σου πω κάτι. Σε σχολείο της πόλης μας, για να δεις τώρα πόσοι μηχανισμοί, θα σου πω κάτι που είναι πολύ απλό. Σε σχολείο, όπου, για να καταλάβεις ότι άμα ο άλλος δεν θέλει να φτιάξει κάτι ή έχει το δικαίωμα να το πάει όσο θέλει εκείνος εκεί, μπορεί να βρει 1000 δικαιολογίες. Σε σχολείο της πόλης μου, υπήρξε άνθρωπος που θα έβαζε λουλούδια σε ένα μεγάλο παρτέρι, σε ένα μεγάλο χώρο και ζήτησε από το διευθυντή να του πει. Να του δώσει δείγμα του λουλουδιού, της λεβάντας του, τι θα έβαζαν, για να αποφασίσει πόσο θα σκάψει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και αυτή η ιστορία ήταν να γίνει πέρσι τον Οκτώβρη και έχουμε φτάσει Μάιο. Φυσικά, και δεν έγινε ποτέ. Όχι,
1: λουλούδια.
3: Δεν έχουν φυτέψει λουλούδια.
1: Όπως
3: ας πούμε πολλές φορές, ας πούμε στο σχολείο του μικρού του δικού μου, έρχονται διάφοροι τύποι εκεί, υδραυλικοί, το Νατάλο, λένε α, πρέπει να κάνουμε αυτό. Ναι, θα πάμε, θα ξανάρθουμε. Δεν ξανάρχονται. Είναι πόσο σε ελέγχει αυτό, πόσο σε ελέγχει εσένα μετά το Υπουργείο, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
1: Και ξέρεις κάτι. Άκουσα,
3: ναι, όμως άκουσα και τον κύριο, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Μαρινάκη να τοποθετείτε σε διάφορα πράγματα. Δεν τον άκουσα όμως καθόλου να τοποθετείτε για το θέμα του ξύλου που έπεσε στα πανεπιστήμια και του χαμού που έγινε και του γεγονότος ότι δεν είχαν κάμερες ακόμα να ελέγχουν ποιος μπαίνει και πώς βγαίνει. Παιδιά, στη Θεσσαλονίκη το ξύλο που έπεσε ήταν τέτοιο που μπορεί να σκοτωνόταν άνθρωπος. Υπήρχαν σπασμένα χέρια παιδιών. Και λέγανε και τελικά βγήκαμε να πούμε στο off the record από το Υπουργείο και από οι αρμόδιοι ότι τελικά ήταν μεταξύ τους μία κόντρα. Έπεσε ξύλο με λωστά. Τους είχαν κάτω και τους πατάγανε κάτω. Πώς μπήκανε μέσα, πώς βγήκανε. Δεν πιάσαμε κανέναν. Όλα καλά. Δεν πιάσαμε κανέναν. Όλα ωραία. Και βγήκαν και καθηγητές από την άλλη μεριά. Και αυτό το πέραζαμε στον ντούκου. Και είπαν ότι ξέρετε ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Οι Πριτάνεις. Και είπαν συγκεκριμένα η Πριτανία και τους θεωρήσαν και τους χαρακτήρισαν και δοσύλλογους. Και δεν μπαίνει ένα εισαγγελέα να πει: γεια σου, κύριε Λάμπρου.
1: Τι λένε, τι είπαν.
3: Δεν απάντησαν, δεν τοποθετήθηκαν στο θέμα. Βγάλανε μια γενικότερη ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Βεβαίως θα πρέπει να τις αναλάβει.
1: Ναι.
3: Από τη μία μεριά. Απ' την άλλη, γιατί δεν λες δοσύλλογο τον Πρίτανη. Αυτός τους έβαλε, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν καθηγητές που είπαν ότι η ηγεσία της χώρας και οι Πριτάνης τους βάλανε τους κουκουλοφόρους μέσα για να χτυπήσουν τα παιδιά. Πού το, με τι στοιχεία το λέτε? Μπορεί να είναι έτσι, όπως λένε, εκεί να μπει και ένα εισαγγελέα. Και από την άλλη μεριά, να δει τον Πρίτανη, γιατί ρε φίλε, εσύ που είπες ότι θα βάλεις τα κάγκελα και αυτά εδώ πέρα.
1: Γιατί αργεί.
3: Γιατί δεν έγινε. Δεν μπαίνει κανείς, τίποτα, πάμε.
1: Μπορείς ποια σχολή,
3: ποια σχολή γονέων. Ναι, έχουν πρόβλημα, βγαίνουν άκυροι διαγωνισμοί.
1: Γιατί
3: και τι με νοιάζει εμένα, άμα σκοτώνονταν ένα παιδί μέσα, τι θα κάναμε? Θα ξανακάναμε μια σύσκεψη με όλου του Πριτάνη, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει από εδώ και πέρα το πράγμα. Και ξανά θα αργούσαμε. Επίσης, όταν δίνεται κάποια deadline, κάποιες ημερομηνίες, ότι τότε θα κάνουμε αυτό. Και δεν γίνεται. Και δεν βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης να πει: Γεια ρε Λάμπρου, εδώ πέρα δεν το είπες ότι θα γίνει τότε. Και μάζεψες και τα κανάλια και έκανες και συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν έγινε αυτό τότε? Πώς πάμε όπως αυτή την ιστορία? Και πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο. Βγήκαν η Πριτανία στη Δυτική Αττική.
1: Ναι.
3: Βγήκε και τα ρίξε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο και είπε ότι δεν είναι έτοιμη. Και βγήκε μετά και ο υφυπουργός παιδείας και είπε ότι δεν πατάμε ένα κουμπί, λέει, παιδιά, για να πάρουμε τις κάμερες και να τις βάλουμε. Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Μέχρι
1: χρόνος.
3: Τότε θα δέρνεστε. Μέχρι τότε θα δέρνεστε. Είτε θέλετε είτε όχι.
1: Ναι.
3: Γεια σου, Ντινάκη μας λέει. Μπράβο, παιδιά, λέει, που ανοίγεται αυτό το τεράστιο θέμα με τους εφήβους. Ωστόσο, η κυβέρνηση που έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης κοιτάζει ακόμα πώς θα βολευτούν οι μέτεροι. Πλάκα κάνεις. Τα λεφτά υπάρχουν μόνο για τα βολέματα. Αυτό που όλοι καλά γνωρίζουμε, όχι για τους ψυχολόγους στα σχολεία μας. Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στην Βασιλική, στη Χριστίνα, στο Στέλιο, στο Γιώργη. Που έχουν και τις απόψεις τους τώρα για το θέμα που λέγαμε πριν. Δώσε και το διαγωνισμό μας λίγο για να πάνε στα τατού.
1: Ναι, στέλνετε μήνυμα στο, απλά στο Viber. Διευκρινίστε όμως ότι θέλετε να πάτε στο Athens Tattoo Conventional. Είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη γιορτή, το μεγαλύτερο φεστιβάλ, μάζοξη των ανθρώπων που είναι φανατικοί, θαυμαστές των τατουάζ. Αν θέλετε να δείτε και να εμπνευστείτε για νέα σχέδια, να έρθετε σε επαφή με καλλιτέχνες, έτσι, με τους έξπερ του είδους, να πάρετε ιδέες, να πάτε με τα παιδιά σας μια βόλτα, γιατί γίνονται και διάφορα, έτσι, events και εκδηλώσεις μέσα εκεί. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις, είναι στο ΤΑΕΚ Βοντό μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, αλλά και αύριο θα τρέχει. Οι προσκλήσεις είναι για σήμερα, 5 διπλές. Ωραία, να πάτε, να, άμα θέλετε να χτυπήσετε και ένα σχεδιάκι, αν το έχετε έτσι άχτη και καημό και σε προνομιακές τιμές. Δεν το έχω σκεφτεί.
3: Σκέψου τώρα, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Radio 989. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λέμπρος, της αγαπημένου στον ήχο, Ελάκη μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε μαζί σας, παρέα σας και αυτό το Σαββατοκύριακο στον υπέροχο σταθμό του Αλφα Radio. Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια, διαβάζω εδώ. Σας τα διαβάσουμε, γιατί μάλλον όσοι ανήλικοι παιδιά σας, ξέρω εγώ, έχουν πατίνια, δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε λίγο. Θα τα χρησιμοποιούν μόνο οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, γιατί από 18-17 και κάτω θα κοπούν τα πατίνια που είχαν μεγάλες ταχύτητες και θρυνήσαμε και θύματα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε λίγο στο θεματάκι που αγαπάμε όλοι και πολλοί θα συγκεντρωθούν στα σπίτια για να το χαρούν.
1: Σήμερα...
0: είναι μια ωραία γιορτή. Σήμερα είναι στις 10.
1: Θα σας πω μια αλήθεια.
0: Για πες την.
1: Δεν έχω δει τίποτα, ενώ δεν έχω δει όλους τους διαγωνιζόμενους. Έχω δει μόνο κάτι έτσι παρατράγουδα και παρασκήνια για τον Ακύλα. Ξέρω ότι είναι. Θα εμφανιστούμε στην έκτη θέση σήμερα, σωστά.
0: Ναι,
1: έκτη
0: ναι.
1: Είμαστε στη σειρά. Και μας δίνει τα στοιχήματα πάνω. Μέσα στην πεντάδα είμαστε.
0: Και τριάδα, ίσως, δεν ξέρω.
1: Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα η Eurovisionologos, η καινούρια. Αναστασία Βογιάρη.
0: Γεια σου, Αναστασία. Αθανασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άννα, καλημέρα, Σπύρο. Τι κάνετε,
0: τι έγινε, πώς πας?
2: Εμείς εδώ ζούμε σε ρυθμούς φέρτο και επειδή λέγατε για πατίνια πριν, ο Ακύλας.

0: Κοιτάξτε, εγώ το ζω από το press center όλες αυτές τις μέρες και αυτό που συζητάμε με τους δημοσιογράφους είναι ότι στις επιτροπές η Αυστραλία θα είναι πρώτη. Τον Ακύλα θα το στηρίξει κατά κύριο λόγο ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Όχι πως στις επιτροπές δεν έχουμε πιθανότητες να πάμε καλά, όμως ο κόσμος πραγματικά παραλυρεί με αυτό το τραγούδι.
2: Εγώ τους βλέπω που είναι και ντυμένοι έτσι. Δηλαδή με τα σκουφάκια και τα παπούτσια τα περίεργα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μου στέλνουν μηνύματα από την Ελλάδα και μου λένε φέρε με σκουφάκι, φέρε με σκουφάκι. Γίνεται ένας χαμός.
1: Αθανασία, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αλλιώς είναι να τα βλέπουμε από την τηλεόραση, αλλιώς είναι να τους βλέπουμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και αυτά τα εντυπωσιακά σόου από κοντά. Εσένα, ποιοι σε έχουν ενθουσιάσει, έτσι, ποια χώρα σου αρέσει εκτός από τη δική μας συμμετοχή?
0: Κοιτάξτε, εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι πέρα από το Φέρετο ήταν το τραγούδι της Δανίας, που όμως θα σας πω το εξής. Οι διοργανωτές το σκότωσαν όσον αφορά τη σειρά εμφάνισης, ας με επιτραπεί έκφραση, γιατί εμφανίζεται πρώτο. Αυτό συνήθως παραδοσιακά σημαίνει ότι στον ημιτελικό του δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Χωρίς να είναι κανόνας, αλλά συνήθως σημαίνει αυτό. Τώρα, εμάς η έκτη θέση μας βολεύει, γιατί πριν και μετά από εμάς εμφανίζονται αδύναμες συμμετοχές.
2: Μπράβο, αυτό έχει σημασία για να κάνεις τον μπαμ.
0: Ακριβώς. Ναι. Πριν από εμάς είναι η Αλβανία και μετά η Ουκρανία, που έχουν πολύ λιγότερο δυναμικά τραγούδια.
2: Είναι slow, είναι slow αυτά.
0: Ναι. Είναι καλό. Πιο μελωδικά slow τραγούδια. Ναι.
2: Που μπαίνει ο πιτσαδόρος μέσα, πληρώνει, δεν έχεις καταλάβει
1: την
2: τι παίζει η μουσική.
1: Η πλειοψηφία τους κάθε χρόνο λένε οι Eurovisionologοι ότι ας πούμε φέτος λένε είναι η χρονιά της μπαλάντας. Πέρυσι ήταν η χρονιά του pop. Πρόπερσι ήταν η χρονιά του πιο, ξέρω εγώ, ethnic.
2: Ναι.
1: Φέτος, τι χρονιά είναι Ακύλα στην πλειοψηφία? Είναι μπαλάντες οι περισσότερες ή είναι πιο δυναμικά κομμάτια?
0: Όχι, είναι πιο δυναμικά κομμάτια θα έλεγα. Mm. Ο Ακύλας εδώ έχει καταφέρει να γίνει και ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι ένα εξαιρετικά συμπαθές άτομο. Αλλά παιδιά, το τραγούδι της Φιλανδίας τώρα, εντάξει, Έλληνες είμαστε και θέλουμε το Φέρετο να κερδίσει προφανώς. Mm. Αλλά το τραγούδι της Φιλανδίας είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Αυτό μπορούμε να το παραδεχθούμε. Και είναι και πολύ συμπαθείς αυτοί. Δηλαδή, μιλούν στον κόσμο, φωτογραφίζονται.
2: Μπορεί να σπάσει.
0: Έχει σχέση με τον Ακύλα.
2: Μπορεί να σπάσει το καθεστώς της Φιλανδίας, γιατί γερό είναι και το κομμάτι της Σουηδίας. Άρα να του πάρει πόντους από εκεί, οι Σκανδιναβοί μεταξύ τους.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα του πάρει πόντους η Αυστραλία και αυτό μας βολεύει. Δηλαδή οι επιτροπές θα ψηφίσουν Φινλανδία και Αυστραλία και αυτό μου είπανε και ο κόσμος έξω. Οπότε αν οι ψήφοι διασπαστούν στις επιτροπές, αυτό τον Ακύλα τον βολεύει και την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, διάβασα κάτι κριτικές. Δεν θυμάμαι αν τις διάβασα ή τους άκουσα. Για κάποιες εμφανίσεις παρασκηνιακές που έκανε και ο Ακύλας και έκανε κάτι νιαουρίσματα. Έτσι, οι κριτικές δεν ήταν πολύ καλές. Τι έκανε, κάτι νιάου, κάτι περίεργα πράγματα. Αυτό σε τι πλαίσιο έγινε?
0: Ο Ακύλας αποκαλεί τους φανς του κίτις, γατάκια.
2: Άντε ρε.
0: Αλλά είναι. Πώς το λένε, είναι μεταξύ των θαυμαστών του και εκείνου κάτι, εγώ θα το χαρακτήριζα γλυκό, γιατί ο κόσμος δεν παρεξηγείται με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, στα πλαίσια της πλάκας γίνεται κιόλας.
1: Α, προέκυψε εκεί, στη Βιέννη, του βγήκε αυτό?
0: Έχει ξεκινήσει από πριν, από τότε που επελέγει το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και όταν ο Ακύλας ταξίδευσε στο πρόμο tour σε όλη την Ευρώπη για την προώθηση του Φέρτο,
1: ναι,
0: έγινε, διωγγώθηκε ακόμη περισσότερο.
1: Α, κίτης, γατάκια, λοιπόν, γι' αυτό και το νιάου.
2: Η Κύπρος λοιπόν, πώς πάει, στη 17η θέση θα εμφανιστεί?
0: 21η εμφανίζεται η Εντυγόνη με τον Τζάλα.
2: Καλό.
0: Να πω ότι εχθές που παρακολουθήσαμε εμείς μέσα από το Press Center την πρόβα των επιτροπών, η Αντιγόνη έκανε την καλύτερη της ερμηνευτικά εμφάνιση. Και πιστεύω ότι αυτό θα τη βοηθήσει πολύ την Κύπρο. Βέβαια, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για την Κύπρο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε Ελλάδα και Κύπρο στο top 10. Αλλά νομίζω ότι ενώ το Τζάλα είναι hit, θα δυσκολευτεί περισσότερο.
2: Δεν μου λες, έχει γίνει κουβέντα για την Κλαυδία, η οποία δεν φαίνεται να στήριξε πάρα πολύ τον Ακύλα στις δηλώσεις της, και δεν ξέρω αν έχει κάνει και καμία ανάρτηση σχετικά με το τραγούδι αυτό. Γιατί εδώ λένε ότι είναι μία κόντρα μεταξύ δισκογραφικών εταιριών. Δηλαδή σε άλλη είναι η Κλαυδία, σε άλλη είναι ο Ακύλας και γι' αυτό δεν τον στηρίζει.
0: Εμείς μιλώντας με ανθρώπους από την ΕΡΤ μας είπαν ότι αυτό δεν ισχύει και ότι η κοπέλα θα δώσει και το 12 να πούμε της Ελλάδας σήμερα. Άρα αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις
1: είναι καλές.
0: Είναι παρακτακές, βέβαια.
2: Καλά, τι να πει καημένη ΕΡΤ.
1: Αθανασία μου, εσύ ποιον θα έστελνε στη Eurovision του χρόνου?

0: Πού να τον στείλει, να τον φέρει εννοείς. Αφού Αθήνα θα είναι, θα κερδίσουμε σήμερα.
1: Ποιον θα έστελνε, ρε παιδί μου, επειδή είναι πολύ νέο αίμα, έχει μια άλλη οπτική στα πράγματα. Ποιον καλλιτέχνη θα επέλεγες και θα πίστευες ότι θα πάει πάρα πολύ καλά?
2: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσει αυτό που γίνεται με νέα παιδιά όπως η Κλαβδία πέρυσι και ο Ακύλας φέτος.
1: Ναι.
2: Αλλά από πιο γνωστούς έτσι καλλιτέχνες, πιο mainstream ονόματα, ίσως τη Ζόζεφιν θα ήθελα.
1: Α, ωραία. Μάλιστα.
0: Έχει κόσμο πάνω, έχουν αρχίσει να μαζεύονται. Το φέρει, λέει η Έλλη Σπυροπούλου. Ρε εσύ, Έλλη, πρέπει να πάμε και 8 φορτηγά λουλούδια πάνω. Και πιάτα και τέτοια. Δεν γίνεται τώρα. Είναι άλλη ιστορία εκεί. Αυτό θα ήταν ωραίο να κάναμε ένα μπουζουξίδικο μια φορά πάνω στη Eurovision. Γιατί σιγά. Ωραίο θα ήταν.
1: Έλα, μωρέ, μην το λες μπουζουξίδικο.
0: Η Κύπρος λέει το πλησίασε.
1: Είναι ένα ωραίο λαϊκό κομμάτι, εντάξει.
2: Η Κύπρος έχει ένα τραπέζι και σπάνε πιάτα στη σκηνή. Οπότε κάπως το έχουν φέρει λίγο το κλίμα αυτό.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ και το χρυσό πιάνο της κυρίας από την Αυστραλία. Μπροστά, με την ώρα, το χρυσό πιάνο που έχει μπροστά.
2: Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, γιατί αυτή την τραγουδίστρια εγώ την αγαπώ χρόνια. Και το γεγονός ότι με την καριέρα που έχει η Delta Goodrem δέχτηκε να συμμετάσχει στη Eurovision, νομίζω κάπως κάνει χάρη στη Eurovision που συμμετέχει.
1: Είναι τόσο όμορφη. Είναι σαν άγγελος της Victoria's Secret που μου έδειξε πριν η Έλλη ένα βίντεο.
2: Πραγματικά είναι, παιδιά, είναι πανέμορφη και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή της μιλήσαμε, είναι και εξαιρετικά ευγενική και συμπαθής.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πότε ξεκινάμε σήμερα, για δώσε μας δύο στοιχεία τώρα.
2: 10 η ώρα το βράδυ. Ναι. Ο Ακύλας εμφανίζεται, είπαμε, έκτος και η Αντιγόνη 21η για την Κύπρο. Και θα υπάρξει και ένα πολύ ωραίο να σας πω. Μετά τις εμφανίσεις θα βγουν παλιοί νικητές και γνωστά ονόματα της Eurovision, όπως η Λόρντι, όπως η Ρουσλάνα, όπως ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, να τραγουδήσουν πολύ γνωστές επιτυχίες της Eurovision. Γιατί ο διαγωνισμός συμπληρώνει 70 χρόνια φέτος, οπότε είναι λίγο επαιτειακό το κλίμα εδώ.
0: Ναι, αλλά τον 64χρονο τον Boy George δεν τον σεβαστήκατε να τον αφήσετε να περάσει με τη Μάλτα. Τον κόψατε. Και μου τον στεναχωρήσατε.
2: Με συγχωρείς, Σπύρο, που σε διορθώνω, με το Σαν Μαρίνο ήτανε.
0: Ναι, σας ευχαριστώ.
2: Η συμμετοχή δεν ήταν πολύ καλή. Το τραγούδι δεν ήταν πολύ καλό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν πολύ καλό.
1: Λοιπόν, Αθανασία μου, ήταν η πρώτη σου μεγάλη αποστολή στο εξωτερικό. Διαπρέπεις, είσαι πάρα πολύ καλή. Καλή επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία να ανοίξεις έτσι, να κάνεις και άλλα ωραία τέτοια πράγματα. Γιατί βλέπω ότι το χαίρεσαι και το απολαμβάνεις.
0: Και είσαι και γουρλού, έτσι. Και να είσαι και γουρλού, δηλαδή να του πάρουμε και την πρώτη θέση και να πάμε τότε που είχε πει. Αυτό είχε πάει η Αθανασία, ρε παιδί μου, το φέραμε.
1: Αυτό.
0: Έτσι, να σε στέλνουμε σένα.
2: Εγώ το έφερα σχεδόν.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να περάσετε καλά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας.
0: Πάντως, από την άλλη μεριά, λέω ότι ακούω και διάφορα για τον τρόπο που εμφανίζεται το δικό μας τραγούδι και λένε ότι είναι.
1: Μέχρι και γι' αυτό το έκαναν σύγκριση με τον Νόλαν. Λέει, σας πείραξε η μαύρη Ελένη του Νόλαν και δεν σας πειράζει που στέλνουμε αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί τι να στείλουμε, ρε παιδιά. Η Eurovision είναι ένα ωραίο πανηγυράκι, είναι μια ωραία εκδήλωση που εντάξει πρέπει να έχει και λίγο φατισμαγορικό, να είναι και λίγο σόου και λίγο αυτό. Αυτό. Μα δεν είναι τώρα.
1: Και με τις δηλώσεις του που έκανε. Και για το πώς μεγάλωσε.
0: Γιατί οι δηλώσεις του δεν ήταν κακές. Κακές ήταν οι δηλώσεις του. Γιατί τι είπε.
1: Για το πώς μεγάλωσε, για το πώς αυτοπροσδιορίζεται, για την ταυτότητά του.
0: Συμφωνώ, ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει τώρα. Αλλά Eurovision είναι μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν περιμένουμε όλοι να δούμε ένα σοου. Εδώ το κατηγορήσανε τώρα το δικό μας το τραγούδι ότι παρά είναι σοου.
1: Θέλουνε την Ελενάρα, παιδί μου, πίσω. Έλενα Παπαρίζου και ξέρω ψωμί.
0: Η Παπαρίζου τότε δεν ήταν ένα φοβερό σοου.
1: Θέλουνε το Σάκη Ρουβά. Ή θέλουνε να στείλουν μια άλλη φωνή. Σου λέει να δοκιμάσουμε για κάποιον άλλο. Τόσες σπουδαίες φωνές έχουμε.
0: Και αυτό σε κάνει.
1: Και κάτι άλλο.
0: Μα από εδώ το επιλέξαμε το κομμάτι και συμφώνησαμε όλοι. Τίποτα. Εγώ πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. 10 η ώρα ξεκινάνε. Ετοιμαστείτε. Παραγγείλετε λίγο πιο νωρίς, γιατί με τις πίτσες θα γίνεται χαμό σήμερα και σουβλάκι αν θέλετε. Παραγγείλετε το 9.30. Είναι σαν Champions League από πολλά σπίτια. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παλουκώνονται εκεί πέρα με τις ώρες και κάτω και το βλέπουν.
1: Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν ασχολούνται που δεν ασχολούνται καθόλου.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, για μας κοίταξε να δεις. Εμείς
1: θα είμαστε... κάνουν τα δικά του πάρτι διαφορετικά.
0: Ναι, έτσι. Όπου γάμο και χορό, η Βασίλο πρώτη.
1: Εσύ το χαίρεσαι.
0: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να βλέπω και πώς θα ψηφίσει.
1: Από τις παρουσίες. Έλα, αντικειμενικά θέλω να μου πεις. Από τα κορίτσια, ποιο σου άρεσε.
0: Σαν φωνή μου άρεσε πάρα πολύ η Ολλανδία.
1: Σαν παρουσία.
0: Σαν παρουσία η Κύπρος μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει η Κύπρος.
0: Ναι. Και εμένα μου άρεσε πιο πολύ από τα κομμάτια εκτός από το Ακύλα που θεωρώ ότι θα πάει και πρώτο.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η Μολδαβία που είναι λίγο γηπαιδικό σύνθημα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
0: Το μπακαράγκα, κάπως έτσι λέγεται. Ωραίο. Ξεσηκωτικά. Όλα όμως, όλα όσα έχω διαλέξει είναι έτσι ξεσηκωτικά. Εννοείται,
1: θα
0: λέει.
1: Θα προσπαθήσω να το...
0: Ο Τάσος λέει εδώ, ο Τάσος ο Τζιάμπης ο φίλος λέει ότι
1: παιδιά,
0: έχει λέει και σε φερλί το Μέγκα. Ναι, βέβαια, αλλά αλλάξτε. Παιδιά, όσοι δεν μπορείτε να τη δείτε την Eurovision, δεν είναι υποχρεωτικά σε καμία περίπτωση. Και είναι και μια καλή περίπτωση σήμερα να βγείτε και καμιά βόλτα έξω, που είναι και Σάββατο, γιατί οι περισσότεροι θα είναι μέσα κλεισμένοι,
1: καλέ,
0: οπότε
1: ναι.
0: Βγείτε.
1: Άλλοι έχουν φύγει διήμερα, Σπύρο μου, άλλοι
0: έχουν
1: εκδηλώσεις και γιορτές, εντάξει. Άστα, απλά
0: είναι
1: για πολλούς, όντως.
0: Είναι ένα, κοίτα, αυτό είναι ένα σουκού τώρα, Μάιος 16. Είναι μέσα Μάη, περιμένουν τον Ιούνιο, γιατί έχουν φύγει πρωτομαγιά. Περιμένουν τώρα του Αγίου Πνεύματος. Την άλλη εβδομάδα, μήπως τους κάτσει.
1: Είναι η περίοδος που ανοίγουν και τα εξοχικά τους πολύ, να ξέρεις. Που πάνε δειλά-δειλά εδώ κοντά στην Αθήνα και κάνουν τις πρώτες τους δουλειές και συνδυάζουν και την εξόρμηση.
0: Και άμα είναι το εξοχικό, ας πούμε, στην Κρήτη, άμα είναι στη Σαντορίνη, άμα είναι σε τέτοιο.
1: Ωραίο! Εκεί θέλει άλλα χρήματα. Λέμε για τα εδώ, τα κοντινά.
0: Τα τοπικά.
1: Άστο τώρα, άμα έχεις σπίτι στην Κρήτη και πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να το ανοίξεις και πρέπει να πας και αυτό, τα λεφτά που θέλεις είναι άστα.
0: Όχι, γιατί παίρνεις ανάσα. Λες, θα πάω εκεί, να τώρα θα το ανοίξω, θα το φτιάξω και αργότερα θα μπορέσω να πάω να μείνω μόνιμα σε ένα ωραίο νησί. Οι Γερμανοί αυτό δεν κάνουν. Παίρνουν τις συντάξεις τους. Οι Φιλανδοί, ας πούμε, έχω γνωστούς Φιλανδούς που θέλουν μόλις πάρουν τη σύνταξή τους να έρθουν να μείνουν στη Βάρκιζα.
1: Τι μισθού παίρνουν οι Φιλανδοί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Από τους δικούς μας, οι μισθοί τους. Και φυσικά το γεγονός, παιδιά, ότι δεν έχουν και τα έξοδα που έχουμε εμείς. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας πολύ πιο ισχυρό από το δικό μας. Μην πας μακριά. Σκέψου ότι οι Φιλανδοί.
1: Έχουν αυτή την ατμόσφαιρα, παιδάκι μου, τώρα έξω. Έχουν αυτόν τον ήλιο οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν το έχουν αυτό. Γι' αυτό θέλουν να έρθουν εδώ.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό θέλουν να έρθουν εδώ. Οι άνθρωποι με τον ένα τον άλλο τρόπο. Σκέψου όμως ότι, ότι εξοικονομούν, ότι βάζουν τσέπη τους πολλά λεφτά μόνο και μόνο αν σκεφτείς ότι δεν έχουν φροντιστήρια. Ότι δεν έχουν φακελάκια. Δεν παίζουν αυτά. Δεν γίνεται να πληρώσει φακελάκια. Δεν υπάρχει στην οτροπία του. Οπότε φαντάσου πόσα λεφτά βάζει μέσα. Πάμε διαλυματάκι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, επειδή σας είπαμε πριν για τα πατίνια, μίλησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε μια συνέντευξη και λέει ότι αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους με κόφτη στην ταχύτητα. Βλέπω τους τίτλους τώρα εδώ. Είπε ότι θα υπάρξει νέο πλαίσιο για ενήλικες χρήστες και τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση και ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο υπουργός τάχθηκε, λέει, υπέρ της κατάργησης των. Στις γουρούνες. Λέει, θα τις τελειώσει τις γουρούνες από τα νησιά. Να τις, θα πρέπει όμως να αποζημιώσεις και τις διάφορες εταιρείες οι οποίες στηρίζονται σε κάτι τέτοιο. Και από την άλλη μεριά έκανε και μία τοποθέτηση όσον αφορά στις φοιτητικές εκλογές και στα επεισόδια, λέγοντας ότι χρειάζεται ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Αυτό βέβαια είναι ευχολόγιο το τελευταίο. Το άλλο να το δούμε. Για την ελεγχόμενη πρόσβαση τα έχουμε πει. Και για την πανεπιστημιακή αστυνομία τα είχαμε πει, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Λες και να μπορέσει να σταματήσουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα πατίνια.
0: Κοίταξε, αν άμα απογορευτεί να είναι κάτω από 18 χρονών, δεν θα κυκλοφορεί κανένα παιδί. Γιατί αν πιάσει ένα 13χρονο, 12χρονο με το πατίνι, αμέσως θα πάει μέσα
1: δεν
0: η μάνα.
1: Δεν ξέρω
0: του.
1: Αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό τόσο πολύ στις πιο μικρές κοινωνίες που δεν υπάρχει, ξέρεις, και τόσο με πολλή αστυνόμευση και είναι πιο φρύτα πράγματα. Τέλος πάντων, μακάρι όμως να παρθούν μέτρα γιατί παρά ήταν πολλά τα
0: τώρα είναι δυνατόν. Τώρα να χάνουμε παιδάκια έτσι. Και όντως δεν υπήρχε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και το γεγονός ότι κάποιοι μπορούσαν να πειράξουν τα πατίνια και να πηγαίνουν σφαίρα, να πιάνουν. Που μας έλεγε, εσύ δεν μας έλεγε την προηγούμενη φορά ότι πήγαινε πατίνι με 80 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει, ναι, ναι,
0: πώς
1: παιδιού,
0: θα πάει έτσι
1: παιδιού,
0: με αυτήν την κατάσταση, παιδιά, δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν, στο δωράκι μας όμως και στον καλεσμένο.
1: Είπαμε, πάμε στην πιο ωραία έτσι γιορτή που γίνεται αυτό το Σαββατοκυριακό, το Athens Tattoo Convention. Ένας θεσμός πλέον, η μεγαλύτερη γιορτή για τους φίλους του τατουάζ. Τον τατού, όπως λένε. Μαζί μας έχουμε τον Άρη Σταθή, είναι υπεύθυνος παραγωγής και συνδιοργανωτής, για να μας πει τι καινούριο και τι ωραίο θα δούμε φέτος και για ποιους είναι. Νομίζω τα τατουάζ δεν έχουν ηλικία, Άρη μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Που είσαι μαζί μας.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Έχουν ηλικία από
1: έχουνε.
8: Το και πάνω, γιατί απαγορεύεται κάτω των 18.
0: Σωστά.
8: Αλλά άνω των 18 δεν έχει όριο. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Απαγορεύεται κάτω των 18, Άρη. Ναι.
8: Απαγορεύεται, ναι, απαγορεύεται.
1: Ακόμη και το, πώς λέγεται, το. Η χένα δεν απαγορεύεται.
0: Όχι, το piercing.
8: Η χένα, το piercing είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι.
8: Συνήθως κάτω των 18 και το piercing θέλει να έγραφε συνένεση και των δύο γονέων.
1: Ναι.
8: Ορισμένες περιπτώσεις, αν το παιδί το επιθυμεί πολύ και είναι η συνένεση και των δύο γονέων εγγράφος.
1: Ναι.
8: Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις γίνεται και το τατουάζ. Αλλά είναι κάτι που δεν το επιδιώκουμε και δεν είναι κάτι που προτείνουμε και συνιστούμε, γιατί είναι πολύ νεαρή ηλικία.
1: Μπράβο.
8: Μπορεί να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
8: Κάτι που μένει επάνω σου αρκετό διάστημα.
1: Ωραία.
8: Μπορεί να αφαιρεθεί βέβαια με την νέα τεχνολογία, αλλά είναι κάτι που εμείς επειδή το πιστεύουμε.
1: Άρα.
8: Δεν το κάνουμε πλάι για να το κάνουμε.
0: Τώρα το τατού. Ναι, το τατού ήταν λίγο ταμπού για πολλά χρόνια. Δηλαδή και υπήρχαν και πολλές κόντρες. Εγώ έχω δει και στο διαδίκτυο οι μαμάδες με τους γιους ή με τις κόρες να γίνονται από δύο χωριά όταν έχει κάνει τατού.
1: Πόσο έχει
0: αλλά
1: αλλάξει,
0: μετά όμως άλλαξε πολύ.
8: Φυσικά άλλαξε, γιατί πλέον το τατού παλαιότερα έχει συνδυαστεί με την παραβατικότητα, με τους ανθρώπους που ήταν έγκλειστοι,
1: ναι, σωστά.
8: Με τους περιθωριακούς. Οπότε υπήρχε στην κοινωνία μία εικόνα ότι αυτός που έχει τατουάζ είναι παράνομος.
1: Άρη μου, για σένα τι είναι το τατού?
8: Για μένα το τατού είναι αναμνήσεις, είναι εμπειρίες που αποτυπώνονται πάνω στο στόμα σου για να σου θυμίζουν, να σου υπενθυμίζουν και να σε ή παρακινούν,
1: ναι,
8: ή να σε προφυλάσσουν. Δηλαδή τα δικά μου τατουάζ είναι από εμπειρίες που θυμάμαι και δεν θέλω να ξανακάνω αυτό το λάθος. Ή βλέπω το λάθος που είχα κάνει και γύρω προς το θετικό. Ή μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, το όνομα των παιδιών μου.
1: Ναι.
8: Έχει, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Για πολλούς είναι μόδα.
0: Ναι.
8: Αλλά
0: ναι,
8: για τους περισσότερους συνδυάζει κάτι ωραίο με κάτι που θέλουν να θυμούνται ή να άσουν σαν στόχο.
1: Η πλειοψηφία το συνδυάζει, η πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν κάτι να χαράξουν πάνω τους, συνήθως το συνδυάζουν με τις αναμνήσεις, αποτυπώνουν κάποια ανάμνηση ή κάτι από την οικογένειά τους.
8: Αν το συζητάγαμε πριν 7-10 χρόνια θα σας έλεγα ναι.
1: Ναι.
8: Τώρα πλέον επειδή έχει αλλάξει και με το διαδίκτυο, με όλα αυτά τα social media που υπάρχουν πλέον και αυτό έχει γίνει ευρέως η διάδοση του παγκοσμίως,
1: ναι,
8: θα σας έλεγα ότι είναι 50-50. Το κοινό, ένα 5% του κοινού είναι επειδή του αρέσει κάτι.
0: Λοιπόν, όσο επειδή εδώ
1: και το βλέπουμε παντού, έτσι.
0: Βλέπουμε
1: χέρια παντού. Παντού, ναι.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα και αρκετά μηνύματα από τον κόσμο που λέει ότι ρε παιδιά είναι ασφαλές. Γιατί ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Πας να δώσεις αίμα. Εγώ έτυχε να δώσω αίμα τώρα πρόσφατα. Και μέσα στο χαρτί σου λέει: έχεις κάνει τατού τον τελευταίο καιρό. Και αυτό έχει μείνει γιατί είμαι χρόνια αιμοδότης, ναι. Που ξέρω ότι παλιότερα, ρε παιδί μου, υπήρχαν κάποιοι που δεν ήταν καν αναγνωρισμένοι και χτυπάγανε, μπορούσαν να τους κάνουν τατού. Και αυτό δημιουργούσε και μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά τώρα, έτσι.
1: Γι' αυτό πας στους ειδικούς και στους κατάλληλους. Mm. Πας στο Athens Tattoo Convention. Έτσι δεν είναι.
8: Σαφώς θα σας πω, γιατί πλέον αυτό είναι κάτι που όντως ταλαιπωρεί και τη δική μας την κοινότητα, αλλά και τους επισκέπτες ή τους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν τατουάζ. Αν είναι ασφαλές, αν είναι υγιές, αν είναι τα εργαλεία αποστηρωμένα, αν τα υλικά είναι σωστά. Αυτό είναι πλέον ένας μύθος. Γιατί πρέπει όλα τα υλικά και τα αναλώσιμα είναι αποστηρωμένα και μιας χρήσεως. Όλα τα υλικά, τα μελάνια δηλαδή, είναι φυτικά. Δεν υπάρχει μελάνι το οποίο δημιουργεί πλέον βλάβη στον οργανισμό. Αυτό το κάνανε παλιά που παίρνανε μελάνι από το στυλό και κάνανε με βελόνες τα παλιά χρόνια στις φυλακές. Αυτό δεν υπάρχει σε ένα οργανωμένο και εκεί θέλω να καταλήξω. Το σημαντικό είναι να πάτε σε επαγγελματία.
0: Έτσι, να πάτε
8: σε άνθρωπο ο οποίος έχει κατάστημα αφημί και πλέον υπάρχει και ομοσπονδία από πέρυσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
8: Που δίνουμε και τα μπελάκια, υπάρχει αριθμός Μητρώου. Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής έτσι κι αλλιώς για να βγάλεις μια άδεια, περνάς από το υγειονομικό. Οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι και είναι πάρα πολύ αυστηροί. Όπως και στο convention που λες, πάω τώρα σε ένα χώρο ανοιχτό, εκεί θα είναι τα υλικά σωστά. Είναι όλα αποστηρωμένα, όλα σε βάκι με αφαίρεση αέρα και τα υλικά.
1: Και βλέπεις, παιδιά, επειδή έχω πάει, το έχω καλύψει παλιότερα για το Star και έχω περιηγηθεί, μιλάμε, βλέπεις έργα τέχνης, σαν ζωγράφοι προσπαθούν τα παιδιά πάνω στα σώματα να κάνουν απίστευτα πράγματα. Τι θα δούμε φέτος, τι βλέπουμε φέτος?
8: Λοιπόν, να σας πω ότι φέτος είναι 18η χρονιά. Να πούμε ότι το convention της Ελλάδας είναι μέσα στα 5 καλύτερα του κόσμου.
1: Ναι.
8: Θα βρείτε πάνω από 500 καλλιτέχνες, πάνω από 250 στούντιο. Έχουμε 100 καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από Ιαπωνία, από Αμερική, από Μεξικό, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Άρα αυτός ο οποίος είναι λάτρης στο αντικείμενο θα δει τους κορυφαίους παγκοσμίως καλλιτέχνες και μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού να κάνουν τατουάζ εάν υπάρχει διαθεσιμότητα. Πέραν αυτού θα δουν πάρα πολλούς διαγωνισμούς ανακατηγορίες και το τατουάζ έχει πολλές κατηγορίες και τεχνικές. Υπάρχει το τζαπανίζ, υπάρχει το άσπρο μαύρο, υπάρχει το φωτορεαλιστικό, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και σε αυτές τις κατηγορίες διαγωνίζονται οι καλλιτέχνες οι οποίοι φιλοξενούμε μέσα στο φεστιβάλ μας.
1: Βέβαια, γράφει και εδώ, διαγωνισμοί.
0: Ναι, γράφει ο Γιώργος εδώ πέρα. Κάποτε έψαχνες να βρεις, λέει, τατού σε γυμνό σώμα. Τώρα ψάχνεις να βρεις γυμνό σώμα σε τατού.
1: Ναι.
0: Σου έχει τύχει καμιά φορά να τους πεις: όπα ρε παιδιά, μην κάνετε άλλο. Ή αφού δεν το πιστεύεις πολύ, μην
1: ή
0: το κάνεις.
1: Δεν σου
0: πάει, ναι.
8: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το πεις σε κάποιον, γιατί σας είπα ότι αυτό μπορεί πολλές φορές να κρύβει και κάτι άλλο από πίσω. Δεν είναι μόνο αισθητικό το κομμάτι. Mm. Μπορεί να έχει μια εμπειρία την οποία άλλο θέλει να αποτυπώσει σώμα. Οπότε. Εμείς δεν εκφράζουμε γνώμη αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, αν είναι ωραίο το σχέδιο, αλλά μπορούμε να τον βοηθήσουμε
0: να κάνει το σωστό.
8: Να το κάνει στο σωστό σημείο.
0: Σωστό.
8: Ένα τατουάζ μπορεί να πρέπει να πάει σε ένα σημείο που να μπει λίγο διαγώνιο, να μπει όρθιο, να φέρει να το βάλει πλαγιαστό. Εμείς εκεί θα το συμβουλεύσουμε στο κομμάτι
0: τη
8: σωστή θέση, ώστε να μην τον ενοχλεί και την πορεία των χρόνων.
1: Κλείνοντας, οι τιμές ξεκινάνε. Μόνο αυτό πες μου λίγο για τις τιμές. Από πού ξεκινάνε στα τατού?
8: Εγώ μπορώ να σας πω τιμή εισόδου που ξεκινάει, που είναι 10 ευρώ το άτομο.
1: Ναι.
8: Τα στούντιο μέσα, το κάθε να έχει τη δική του τιμή. Μπορεί να κάνετε ένα μικρό με 50-100 ευρώ και να φτάσει τις 4-5 χιλιάδες ανάλογα τι θα κάνεις.
1: Όπω, φοβερό.
0: Πες μας 5 νούμερα από το 1-108 για να σας δώσουμε τις 5 διπλές προσκλήσεις.
8: 7, 17, 100, 90 και 10.
0: Είσαι θεός. Να περάσει ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ένα μικρό, αν μου επιτρέπετε, να σας πω λίγο για το Make a Wish που φιλοξενούμε πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι και ένα ερέθισμα για κάποιον που δεν έχει τατουάζ, αλλά να κάνει ένα τατουάζ και τα λεφτά όλα πάνε στο Make a Wish, τα έσοδα.
1: Μπράβο.
8: Θα σας πω ότι θα βρείτε μέσα παιδότοπο, μαγαζιά εστίασης, εμπορική αγορά, διάφορες δράσεις παράλληλες που φιλοδοξούν και έχουν σχεδιαστεί να φιλοξενούν όλη την οικογένεια μέσα και να περνάει αρκετό
0: χρόνο
8: μέσα στον χώρο. Mm. Οπότε είναι μια ενέργεια και μια εκδήλωση που είναι για όλη την οικογένεια. Όσο παράδοξο και να ακούγεται λόγω τατουάζ. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είναι μέσα 3 και 4.
1: Παιδί μου, ναι, μπαίνεις μέσα και ξεχνιέσαι. Τρως, βλέπεις, διασκεδάζεις τα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε
1: Άρη.
0: Πολύ.
8: Καλή συνέχεια, γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ωραία, μας βάλει λίγο μουσικούλα για να δούμε τους πέντε τυχερούς και να τους πούμε αμέσως τώρα γιατί πρέπει να αναγκαστούμε να φύγουμε και εμείς σιγά σιγά, δεν το θέλουμε πολύ. Και καλημέρα στον Μπάμπη που λέει: Παιδιά, εγώ θέλω να πω κάτι για το Eurovision. Να πείτε, λέει, για τις πέντε χώρες που κοτάρουν το διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία. Και εγώ είμαι φαν της Eurovision, αλλά θα ήμουν πολύ πιο περήφανος αν η χώρα μας θα ήταν η έκτη που δεν θα έπαιρνε μέρος.
9: Αλφα Πάτρας 94,4.
10: Για καλοκαιρινή μόδα Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη νωρίτερα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα, όπως είπε, οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Στους εκπροσώπους των κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα κόμματα έχουν διαφωνίες, πρέπει να έχουν διαφωνίες, αλλά δεν είναι εχθροί αλλά αντίπαλοι. Χθες έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοσδήποτε άλλος. Σοκάρι είναι η υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση. Αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους με νοπή την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Ύστερα από καταγγελία πολίτη, αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν χθες σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρα στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια και διαπιστώθηκε ότι τα τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους στα Πατίνια, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, έρχεται αυστηρό πλαίσιο και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Κηφισίας λόγω εργασιών από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι και το Μαρούσι. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στη Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί το Πεκίνο 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τους τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απευθύνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ταχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες, εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ στο νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες. Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media, σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση και προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο έμεσα για άλλη μια φορά την επικείμενη ανακαίνωση νέου πολιτικού φορέα. Στο αστυνομικό δελτίο και πάλι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας 24χρονος στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφός της προσήχθη χθες και κατέθεσε στην αστυνομία. Ο 50χρονος ισχυρίστηκε και το ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο όταν 24χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και μετά από λίγο βρέθηκε στο κενό. Επεισόδιο με τραυματισμούς έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία εναπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Στην Ιταλία, νεογέννητο πέθανε εξαιτίας υποθερμίας αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα. Την περασμένη νύχτα, ταχύπλοιο της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας διέσωσε και μετέφερε στη Λαμπεντούζα 55 μετανάστες προερχόμενους από την Ιγυρία, τη Σιέρα Λεόνε, το Μάλι, την Ιγυρία και το Καμερούν. Ανάμεσά τους 7 γυναίκες και 6 ανήλικα. Η αυλαία του 70ου τελικού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό, θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Και ο καιρός σήμερα: στην Αττική παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη pop-art στο 2ωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Εδώ μιλάμε για θέατρο και για τις άλλες παραστατικές τέχνες, για βιβλία, εικαστικά και εκθέσεις, ταινίες και κόμικ, διαλέξεις και συζητήσεις, μουσικές συναντήσεις και φεστιβάλ. Μάλιστα, ειδικά ως προς τα τελευταία, τα φεστιβάλ δηλαδή, θα μας απασχολούν περισσότερο από εδώ και στο εξής, αφού όσο ανοίγει ο καιρός πληθαίνουν, παρέχοντας στο κοινό με τη διαφορετική θεματολογία τους πολύ καλές ευκαιρίες για γνώση και ψυχαγωγία. Στην κατεύθυνση αυτή, σήμερα θα συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 την Τζένι Αργυρίου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και χορογράφο, για να μας εισαγάγει στον κόσμο της φετινής 32ης διοργάνωσης του πολύ πετυχημένου Φεστιβάλ Χορού, που θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στα μέσα του ερχόμενου Ιουλίου. Επειδή αγαπάμε όμως και την αστυνομική λογοτεχνία και τα crime novels και βρίσκεται σε εξέλιξη το 7ο Φεστιβάλ Άγκαθα αστυνομικής λογοτεχνίας στο Πολεμικό Μουσείο στη Βασιλίση Σοφίας, σήμερα και αύριο οι δύο τελευταίες ημέρες με καλεσμένους γνωστούς συγγραφείς του είδους από την Ευρώπη και τον κόσμο, θα συναντήσουμε και τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Γρηγόρη Αζαριάδη. Σε άλλα πεδία, για την ανάγκη προβολής της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής θα μας μιλήσει μεταξύ άλλων ο λέκτης Σωτήρης Φέλιος. Το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «Η Άλλη Αρκαδία», του οποίου παρουσιάζει στην Πράγα σε ένα υπέροχο μπαρόκ παλάτι έργα 17 Ελλήνων ζωγράφων που εμπνέονται από τη ζωή και το έργο του Φραντς Κάφκα. Τέλος, με μεγάλο ενδιαφέρον θα συναντήσουμε στη συχνότητα του Alpha Radio 989 τον δικηγόρο, ειδικό σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, Γιώργο Ανδρέα Ράνο, διευθυντή του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων, ο οποίος καταγράφει κατέτος την ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Και πολλά έχουμε να πούμε για το τι δείχνουν οι εγγραφές των βιβλίων που εκδόθηκαν μέσα στο 2025. Να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, που φέτος έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και πολλές είναι οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματίσει τα μουσεία στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα για το ευρύ κοινό κάθε ηλικιακής κατηγορίας, αύριο Κυριακή με ελεύθερη είσοδο. Αλλά ό,τι έχει σχεδιαστεί και είναι πολλά για αυτή την ημέρα, τη Διεθνή ημέρα των Μουσείων, μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ελληνικού τμήματος του ICOM, του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων, που είναι www.icompavlagreece.gr, ώστε να επιλέξετε ελεύθερα τι σας ενδιαφέρει περισσότερο να δείτε. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει και σήμερα τους ήχους. Πάμε για το μουσικό μας welcome και πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί σας με τον συλλέκτη και δικηγόρο, να το πούμε και αυτό, Σωτήρη Φέλιο.

0: Επανήλθαμε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989. Ο Σωτήρης Φέλιος, διακεκριμένος δικηγόρος με αναγνώριση και συμμετοχή στα όργανα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικηγορικών Ενώσεων, έχει δύο μεγάλες αγάπες. Την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τρίπολη και την Αρκαδία εν γέννη, και τη ζωγραφική. Η συλλογή του άρχισε να διαμορφώνεται τη δεκαετία του 1980 με έργα σύγχρονης ελληνικής παραστατικής ζωγραφικής και κεντρικό θέμα της την ανθρώπινη μορφή. Σήμερα η συλλογή του έχει ξεπεράσει τα χιλιάρια Ελλήνων καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο ζωγραφικής έργα, αλλά και γλυπτά, ανάγλυφα, κατασκευές, χαρακτικά, φωτογραφίες, σχέδια και άλλα. Προκειμένου η συλλογή του να ανοίξει στον κόσμο, δεν είναι ένας εγωιστής συλλέκτης ο Σωτήρης Φέλιος, σύστησε το Ίδρυμα Η Άλλη Αρκαδία, το οποίο αναλαμβάνει εκθέσεις έργων της συλλογής εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και τον χώρο τέχνης 16 Φωκίωνος Νέγρη, όπου φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις. Αφορμή όμως για να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Φέλιο αποτελεί η ομαδική έκθεση ΚΑΠΑ ή ο συλλογικός τρόμος του ατομικού, 17 Έλληνες καλλιτέχνες για τον Φραντς Κάφκα, που ανοίγει σε ένα μπαρόκ παλάτι της Πράγας, το Κλαμ Γκάλας, αν το λέω σωστά, θα με διορθώσει ο κύριος Φέλιος πολύ σύντομα, στις 19 Μαΐου, μεθαύριο είναι τα εγγένεια, και θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Και επειδή δεν είναι συνηθισμένες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που συμβάλλουν δυναμικά στην εξωστρέφεια και την προβολή της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής παραγωγής εκτός Ελλάδος, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και πώς έγινε εφικτή μια έκθεση αυτού του επίπεδου. Αλλά που σας είπα, ο Σωτήρης Φέλιος είναι μαζί μας και είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας δώσει τις απαντήσεις. Καλωσορίσατε, κύριε Φέλιο, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας αυτό το μεσημέρι.
1: Κύριε Καλτάκη, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Σας άκουσα.
0: Ωραία.
1: Λέμε περισσότερα από όσα πρέπει να ακούγονται από το ραδιόφωνο. Ούρμπι ετ όρμπι.
0: Ναι.
1: Αυτά λέγονται στην παρέα. Ανάμεσα σε φίλους.
0: Εγώ πρέπει να σας παρουσιάσω πολλούς στο κοινό και να εξηγήσω για ποιο λόγο σας επέλεξα. Γιατί αν πω ο Σωτήρης Φέλιος Σκέτο, συλλέκτης, κάνει αυτό, τελείωσε. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος. Είναι και κακομαθημένες λίγο, έτσι, ως προς τον τρόπο που διαχειρίζονται τα μέσα την πληροφορία. Οπότε, συγχωρήστε με.
1: Να κάτσει μπροστά σε ένα έργο τέχνης, το οποιοδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Και αν του πει κάτι, να κάτσει δύο στιγμές παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και τότε θα καταλάβει πολλά. Αν δεν του πει κάτι, ας συνεχίσει παραπέρα.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι για τον ιστορικό του μέλλοντος.
0: Η ιστορία είναι επίσης πολύ...
1: Το λέω όσο γίνεται πιο κομψά.
0: Ναι, η ιστορία όμως επίσης είναι, για να το γυρίσω λίγο στο χιούμορ, κάτι πολύ γοητευτικό. Οπότε θέλω να μου πείτε λίγο τι ήταν αυτό το πρώτο κίνητρο που σας όθησε να πείτε ναι, θα φτιάξω μια συλλογή τώρα. Λίγα
1: αυτά
0: πράγματα για τη συλλογή.
1: Μπορώ να τα πω σε παρέα με φίλους, αγαπημένους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι ακολουθούσα μια μικρή από τη σχολή καλών τεχνών που προκειμένου να τη βλέπω έτρεχα πίσω της και το μάτι μου έβλεπε.
0: Προσπαθούσατε να δείτε κι εσείς ως, πώς το λένε, ως καλλιτέχνης εραστής. Ας κάνουμε και λίγο χιούμορ, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν θέλετε να πείτε πολλά νομίζω, κύριε Φέλιο, οπότε πείτε μας για την πρωτοβουλία αυτή να γίνει μια έκθεση σε ένα καταπληκτικό χώρο. Είδα τις φωτογραφίες, δεν τον έχω επισκεφτεί.
1: Το Κλαμ Γκάλας Παλάς μας προσφέρθηκε από το Δήμο της Πράγας. Είναι ένας χώρος όπου σου κόβει τα γόνατα βλέποντάς τον.
0: Ναι.
1: Ένα μπαρόκ παλάτι. Το μπαρόκ είναι μία άκρη της τέχνης. Η άλλη άκρη της τέχνης, κατά την άποψή μου, είναι ο μινιμαλισμός.
0: Πολύ σωστά, έτσι νομίζω και εγώ.
1: Σε αυτό το χώρο είχε δουλέψει ο Κάφκα σαν υπάλληλος. Ήταν νομικός και ο Κάφκα.
0: Έκανε νομίζω την εξειδίκευσή του, κάτι τέτοιο ή όχι.
1: Την άσκησή του,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί. Μετά την ολοκλήρωση των νομικών του σπουδών.
0: Γιατί το παλάτι αυτό περιήλθε στο δημόσιο και μετά φιλοξένησε κρατικές υπηρεσίες και τώρα είναι κάτι σαν πολιτιστικό κέντρο.
1: Έτσι. Όταν οι αρμόδιοι του Δήμου της Πράγας, στους οποίους απευθυνθήκαμε,
0: ναι,
1: είδαν τα έργα και άκουσαν τι ήταν εκείνο το οποίο θέλαμε, αναφέρθηκαν αμέσως στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος άνοιξε τα χέρια του, άνοιξε την αγκαλιά του και είπε πάρτε το.
0: Πολύ ωραία. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να προχωρήσει η δέσμευση από την υλοποίηση της έκθεσης?
1: Περίπου 4 μήνες ήταν οι
0: συζητήσεις,
1: ας το πούμε, η διαδικασία των επαφών.
0: Ναι.
1: Ήταν εκείνο που μας άνοιξε την πόρτα, ήταν το όνομα,
0: ναι,
1: Franz Kafka,
0: mm-hmm,
1: και έτσι όπως είχε περάσει εδώ, λέγοντας τι ήταν εκείνο που κάναμε. Άκουσαν με ενδιαφέρον ότι για τα 100 χρόνια κάποιοι κάπου εκτός Τσεχίας είπαν να δημιουργηθούν έργα, να υπάρξει μια ομαδική οικαστική έκθεση. Αυτή έγινε
0: στην Ελλάδα, την Αθήνα, το 2024.
1: Και ήταν τότε που η άλλη Αρκαδία, το Ίδρυμα,
0: mm-hmm,
1: το οποίο Ίδρυμα συνελήφθη εντός εισαγωγικών, προκειμένου να τρέξει στο χρόνο περισσότερο, ναι, από μένα. Εγώ θα ζήσω 250 χρόνια.
0: Το Ίδρυμα. Αλλά μετά τα 250 χρόνια θα υπάρχει το Ίδρυμα. Ωραία.
1: Ήθελα εκείνο το όργανο το οποίο θα μπορεί να πάει
0: παραπέρα τη συλλογή.
1: Τη συλλογή.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει κάτι που πρέπει
0: Εγώ θεωρώ, ένα σχόλιο θέλω να κάνω, πολύ έξυπνο το ότι έχοντας ήδη αυτή την έκθεση έτοιμη, απευθυνθήκατε στο σωστό μέρος. Γιατί ο Κάφκα είναι ποπίδωλος στην Πράγα. Πας στην Πράγα και παίρνεις μπλουζάκι, ας πούμε, με τον Κάφκα. Δηλαδή και ο χώρος, αυτό το παλάτι το υπέροχο, αλλά και το θέμα της έκθεσης, είμαι σίγουρη ότι θα προσελκύσει και ανθρώπους της πόλης, αλλά και πολλούς επισκέπτες.
1: Κυρία Καλτάκη, σκεφτείτε όμως πρώτα τον σε εισαγωγικά ηρωισμό των Ελλήνων οικαστικών, των φίλων του Ιδρύματος,
0: ναι,
1: στους οποίους απευθυνθήκα λέγοντας τα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε κάτι. Εμπνευστείτε. Ελάτε. Και δημιουργήθηκαν έργα εξαιρετικά.
0: Καινούρια, μάλιστα.
1: Καινούρια
0: έργα. Η συμπραγματικότητα είναι αναθέσεις.
1: Ζωγραφικά,
0: ναι,
1: έργα εκεί είναι σε κάτι που εγώ δεν θέλω να το βάζω στα στόμα μου, αλλά γλυπτά, ναι, φωτογραφίες.
0: Θα μου πείτε αμέσως μετά, θα σας ρωτήσω λίγο αν βλέπουμε κάποιους άξονες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους καλλιτέχνες ως προς τα έργα που δημιούργησαν. Αλλά πρέπει τώρα να κάνουμε ένα πολύ μικρούλι διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Φέλιο, περιμένετε μας.
1: Σας περιμένω.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επανήλθαμε. Ευχαριστούμε για την αναμονή τον κύριο Φέλιο, που ξέρω ότι είναι, ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Πράγα για τα μεθαυριανά γένεια. Λοιπόν, κύριε Φέλιο, πείτε μου, στο σύνολο των έργων τι διαπιστώνουμε, ας πούμε, πόσα έργα είναι και πώς...
4: 17 έργα είναι.
3: 17 έργα, εις άριθμα δηλαδή, ο αριθμός είναι ίσως με τους καλλιτέχνες. Και πώς κινούνται θεματικά, πιο πολύ από το έργο του ή από τη μορφή του που είναι και πολύ χαρακτηριστική, εμπνέονται?
4: Η αφετηρία ήταν το έργο του Κάφκα. Στο έργο του Κάφκα έχουμε την ανθρώπινη εμπειρία και του πολιτισμού. Η υπαρξιακή αγωνία, η εθνικότητα, το παράλογο, το αδιέξοδο της ύπαρξης, τους μηχανισμούς της εξουσίας, τη γραφειοκρατική ασφυξία, την αποξένωση, όλα αυτά
3: περνάνε.
4: Ήταν εκείνα τα οποία έκαναν το έργο του Κάφκα προφητικό.
3: Ναι. Και περνάνε, φαντάζομαι, όλα αυτά τα θέματα με κάποιο τρόπο.
4: Περνάνε όλα, όλα, νομίζω εγώ, με τα μάτια της ψυχούλας μου το βλέπω, στα έργα που δημιούργησαν οι Έλληνες οικαστικοί. Και είναι εξαιρετικά έργα.
3: Τώρα, μία έργα...
4: Εγώ το λέω.
3: Πάλι εσείς το λέτε, είδα φωτογραφίες...
4: Αλλά όποιος κάτσει δευτερόλεπτα μπροστά, θα μαγευτεί.
3: Αυτό που έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι μια μικρή αντίθεση ελκυστική για προβληματισμό, είναι πώς λειτουργούν αυτά τα έργα που αποτελούν ένα σύνολο που προήλθε από μια ελληνική πρωτοβουλία σε ένα λαμπρό μπαρόκ παλάτι που οικοδομήθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα, όταν η Ελλάδα ήταν ακόμα υπόδουλη στους Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει κάποια μικρή σχέση αντίθεσης μεταξύ των έργων και της ελληνικότητάς τους και του χώρου στον οποίο έχουν εκτεθεί, θα εκτεθούν?
4: Νομίζω πως όχι. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι...
3: Γιατί και οι Έλληνες ζωγράφοι
4: είναι. Είναι η παγκοσμιότητα.
3: Ακριβώς. Είναι, ανταποκρίνονται σε αυτό. Ναι.
4: Δεν υπάρχει, συγχωρήστε με, μπορεί να είναι ο δημιουργός Έλληνας. Η τέχνη όμως...
3: Όταν είναι αληθινή η τέχνη, μπορεί να μιλήσει ακριβώς όλο τον κόσμο.
4: Έχω τη βεβαιότητα, ένα από τα μικρά τρίκ που χρησιμοποιώ προκειμένου να θυμάμαι, ζητάω από φωτογράφους, όταν γίνονται εκθέσεις της συλλογής, να παίρνουν φωτογραφίες θεατών των έργων από πίσω. Όταν στέκονται μπροστά στα έργα. Και το ίδιο έχω ζητήσει και τώρα.
3: Ωραία, ναι. Εγώ θέλω να σας ζητήσω, όταν με το καλό ολοκληρωθεί, 21 Ιουνίου ολοκληρώνεται η έκθεση.
4: Ναι.
3: Ωραία. Να σας ξαναέχουμε, να μας δώσετε feedback πώς πήγε, πώς ήταν η πρόσληψη από τον κόσμο εκεί στην πόλη, αυτή την κοσμοπολίτικη και πολύ τουριστική, αλλά και με μεγάλη πολιτιστική παράδοση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φέλιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
4: Θέλω να πω δύο πράγματα. Μόνο ότι αν δεν ήταν η ψυχούλα των καλλιτεχνών που είπαν αμέσως ναι. Αν δεν ήταν αυτή η υπερχιλής καλλιτεχνική τους δημιουργία που έκανε αυτά τα έργα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε. Και επιτρέψτε μου, εγώ θα μπορούσα να λέω είναι τα καλύτερα παντού. Ήρθαν αυτοί και τα είδαν. Τούτη την ώρα είναι κρεμασμένες στο Κλαμπαλάς.
3: και ήταν η ανταπόκριση εννοείται από τους Τσέχους πολύ θετική, έτσι.
4: Και υπό προϋποθέσεις.
3: Μα είναι υψηλού επίπεδου η ελληνική ζωγραφική. Το ζήτημα είναι να μπορεί να βγει και παραέξω και καλά κάνετε που με τέτοιες πρωτοβουλίες προσπαθείτε κι εσείς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν.
4: Υπάρχει κάτι και είναι έτσι, εκείνο το οποίο με κάνει να κλείσω. Ο Εσχύλος. Ο ποιητής, από την Ελευσίνα, τα ποίηματά του τα αφιέρωνε στο χρόνο. Στο χρόνο ήταν εκείνος κατά τον Εσχύλο που θα έλεγε τι θα μείνει. Κατά συνέπεια όλα όσα βλέπουμε, ακούμε,
3: θα τα κρίνει ο χρόνος.
4: Θα τα κρίνει ο χρόνος.
3: Ας ευχηθούμε να είναι για νεόδωρος μαζί μας και με όσα έχουμε κάνει.
4: Εκεί θα είναι το ίδρυμα μετά τα 250 χρόνια τα δικά μου.
3: Ωραία, κύριε Φέλιο. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση στην Πράγα και σε ό,τι κάνετε και στο 16 της Φωκιώνος Νέγρη και με το ίδρυμα Η Άλλη Αρκαδία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Γεια χαρά. Δεν είπαμε τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για τον Φρανς Κάφκα. Είναι ο Τάσος Αριδάς, η Καλλιόπια Σαριωτάκη, η Μαριλίτσα Βλαχάκη, ο Στέφανος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης Μανουσάκης, ο Θεόφιλος Κατσιπάνος, ο Εμμανουήλ Μπιτσάκης, ο Χρήστος Μποκόρος, ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιώργος Ρόρης, ο Αλέκος Λεβίδης, ο Τάσος Μαντζαβίνος, ο Τάσος Μισούρας, ο Μισελ Φάης, ο Δημήτρης Χατζόπουλος και η Πόπη Τσουκάτου. Ξέρω ότι είναι κουραστική η απαρίθμηση των ονομάτων, αλλά είναι όλοι εκλεκτοί ζωγράφοι και έπρεπε να ακουστούν τα ονόματά τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επανήλθαμε, ακούτε Pop-Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο με τη Ματίνα Καλτάκη, και τρεις διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές μας για την παράσταση «Οι στρατηγικές του έρωτα» του George Farquhar, μια σατυρική κωμωδία ηθών του 1707, στην οποία οι παρεξηγήσεις, η απόκρυψη ταυτοτήτων, οι ερωτικές ίντριγκες έχουν τον πρώτο λόγο. Δύο άφραγγοι φίλοι, αλλά με περίσσια φαντασίας και γοητείας, καταφτάνουν σε κάπου στην Αγγλική επαρχία, σε ένα χωριό, αποφασισμένοι να επιβιώσουν ακόμα και μέσω αθέμητων ερωτικών σχέσεων. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Τάσου Πυργέρη και τον καλοκουρδισμένο θίασο αποτελούν η Τζίνη Παπαδοπούλου, ο Ιάσονας Παπαμανθαίου, η Τζορτζίνα Λιώση, ο Θωμάς Βούλγαρης, η Χριστίνα Ροκαδάκη, ο Τέλης Ζαχαράκης και ο Πάνος Μαλικούρτης. Στείλτε μήνυμα στο 6947 989 989 με το όνομα, το τηλέφωνο και το τηλέφωνό σας, προσθέτοντας και τη λέξη παράσταση, και στην αυριανή εκπομπή θα κληρώσουμε τους τρεις τυχερούς για τις στρατηγικές του έρωτα του George Farquhar σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργέρη στο Θέατρο Θυσίων.

0: Επανήλθαμε, Αλφα Radio 989, στο Pop-Art, το πολιτιστικό διόρο για τις τέχνες και τα γράμματα, και είναι μαζί μας η Τζέννη Αργυρίου, εξαίρετη χορογράφος και από πέρσι καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ήμασταν προχτές στη συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της φετινής 32ης διοργάνωσης και επιβεβαιώσαμε τη σημασία του συγκεκριμένου φεστιβάλ όχι μόνο για την τέχνη του χορού στη χώρα μας, αλλά και για την πολιτιστική ανάπτυξη και την οικονομική ανθοφορία της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου που προσφέρει. Λοιπόν, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου στην Καλαμάτα και θα φιλοξενήσει 12 ξένους καλλιτέχνες του χορού και άλλους 12 Έλληνες δημιουργούς χορογράφους, ώστε να υπάρχει σχετική ισορροπία. Όμως περισσότερα για το πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα μας πει η καθήλυνα αρμόδια, η καλλιτεχνική του διευθύντρια Τζέννη Αργυρίου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους.
0: Σε καλωσόρισα και με ένα ωραίο τραγουδάκι των Γκορίλας από τον καινούριο τους δίσκο. Να το λέμε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτό. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι παραστάσεις χορού κατά τεκμήριο έχουν και καταπληκτικές μουσικές. Είναι οι πιο ωραίες μουσικές που ακούει κανείς στις παραστατικές τέχνες, νομίζω. Επειδή φυσικά, όχι φυσικά, μάλλον η μουσική είναι συνδεδεμένη και με το χορό, με την κίνηση.
1: Ναι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και ομολογώ ότι είναι αυτός ο κόσμος που πάντα ο χορογράφος ψάχνει να δει πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι και μια εύκολη σχέση. Καμιά φορά θέλεις να βρεις και τη δική σου την ιδιαίτερη φωνή, πώς χρησιμοποιεί την μουσική. Και έτσι βλέπουμε και διαφορετικές προτάσεις. Και με ζωντανή επισκηνή και με σιωπή. Υπάρχει δηλαδή ένας πλούσιος κόσμος που προτείνεται.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι την περσινή, τι ήταν, Λιβανέζος ήταν, δεν θυμάμαι μωρέ τα ονόματα, δυσκολεύομαι να ανακαλέσω, που είχε τη μουσική και τη μαγειρική και την κίνηση και ήταν μια πληθωρική πολυφωνική παράσταση, πραγματικά ένα περιβόλι πολιτιστικό από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
1: Αυτή ήταν πολύ ωραία πρόταση, γιατί αφορούσε και μουσική που έτσι συνδεόταν πολύ και με την Ανατολή και με τον δικό μας. Οπότε έπαιζαν 4 ούτια και ήταν έτσι καταπληκτικό του ομάδου, το Φέιτνα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πες μας όμως τώρα, Τζέννη, σε παρακαλούμε, για τη φετινή διοργάνωση. Πώς την συλλάβατε ως προς τα θέματά της, πώς κινηθήκατε σε σχέση με τους χορογράφους και τα έργα που επιλέχθηκαν. Μερικά πραγματάκια έτσι εισαγωγικά.
1: Ένα από τα βασικά πράγματα που απασχολεί, θεωρώ, οποιονδήποτε σχεδιάζει έτσι ένα φεστιβάλ, το οποίο είναι και ένα σημείο συνάντησης του κόσμου, είναι επί της ουσίας θα το πω σε παρένθεση, σε εισαγωγικά, μάλλον, τι τροφή, τι υλικό θέλει να δώσει σε όλο τον κόσμο που θα το παρακολουθήσει και έτσι πώς θα τον οδηγήσει σε σκέψεις, σε φαντασία, σε συνειρμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το νούμερο ένα είναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Τζέννη, επειδή η γραμμή δεν είναι καλή, μήπως να σε ξανακαλέσουμε ή μπορείς να σταθείς κάπου σε κάποιο σημείο που να έχεις καλό σήμα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Σ' ακούμε, αλλά κάνει κάποιες μικρές, για να δοκιμάσουμε, μείνε όσο μπορείς ακίνητη. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ που είσαι χορογράφος και ασχολείσαι με το χορό και την κίνηση, μείνε για λίγο ακίνητη, παρακαλώ. Δες το σαν άσκηση. Λοιπόν, οπότε για πες μας για τις θεματικές καταρχάς, έτσι.
1: Ναι, ότι μέσα από κάποια ερωτήματα που αφορούν το πώς η τέχνη του χορού συνδέεται με την εποχή της, πώς συνομιλεί με την κοινότητα και τι μπορεί να προσφέρει σήμερα που είμαστε σε μια εποχή γεμάτη αγωνίες και σκοτάδι. Καταλήξαμε ότι θα θέλαμε να φέρουμε έργα που να μας δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε, να εκφραστούμε, αλλά και να φανταστούμε και να ονειρευτούμε. Άρα έργα που να έχουν κάτι μαγικό, αυτή τη μαγεία που μπορεί να φτιάξει τέχνη. Οπότε επί της ουσίας το φτιάχνει, το εστιάζει στη μαγεία της τέχνης του χορού, αλλά και στη δύναμη που έχει να ανοίγει τους δρόμους, να αντιστέκεται σε αυτή την ευεβαιότητα και στην αστάθεια της εποχής.
0: Ναι, ναι. Ως προς το πρόγραμμα τώρα, πώς κινείσαι, παρακολουθείς φεστιβάλ, φαντάζομαι, ξένα, έτσι, χορού?
1: Ναι, πηγαίνω και στο εξωτερικό και παρακολουθώ παραστάσεις από κοντά, ζωντανά, και στην Ελλάδα τις προτάσεις που κάνουν οι Έλληνες χορογράφοι,

0: Αλλά κάνω και μια πολύ μεγάλη έρευνα και μόνη μου. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, πια έχουμε το διαδίκτυο και έχεις πολλούς
1: τρόπους να δεις, ας πούμε.
0: Τρόπους,
1: ναι, ναι. Σε κάθε χώρα, ποιες είναι οι ομάδες, ας πούμε, που ξεχωρίζουν οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Και να βρεις και ενερχόμενους καλλιτέχνες, γιατί είναι
1: και
0: πολύ
1: αυτό.
0: Σημαντική αυτή η εμπλοκή, το ότι βλέπουμε και καταξιωμένους, αλλά βλέπουμε και αυτό.
1: Που είναι το μέλλον, ναι, που είναι
0: ακριβώς.
1: Το μέλλον της τέχνης του χορού. Και αυτός είναι
0: ακριβώς.
1: Ένας σαφής και διακριτός ρόλος που πρέπει να έχει το φεστιβάλ, όχι μόνο τους καταξιωμένους. Αυτοί ούτως ή άλλως είναι και γνωστοί, μας ενδιαφέρει βέβαια να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η δουλειά τους, αλλά οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και τις καινούργιες δυνάμεις.
0: Ακριβώς. Και είναι επίσης και ένα ανοιχτό κάλεσμα που κάνει το φεστιβάλ κάθε φορά, όπου μπορούν δηλαδή να προτείνουν έργο οι δημιουργοί από Ελλάδα και από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω γίνεται γύρω στα 4-5 χρόνια. Είναι δηλαδή που έχει ξεκινήσει ήδη η προηγούμενη καλλιτεχνική διευθύντρια, η Λίντα Καπετανέα.
1: Ναι.
0: Και φέτος είχαμε 700 αιτήσεις.
1: Πόσες?
0: 700.
1: Πω, 700 προτάσεις παραστάσεων που επιθυμούσαν να έρθουν να φιλοξενηθούν, δηλαδή στην Καλαμάτα.
0: Ακριβώς.
1: Να ενταχθούν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Αυτό σημαίνει
0: ακριβώς.
1: Ότι έχει γίνει γνωστό και ότι ενδιαφέρει τον κόσμο να έρχεται και να. Τον κόσμο, τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς εννοώ, να δείχνει
0: έχει
1: τη δουλειά
0: γνωστό.
1: Του.
0: Ναι, και είναι και ένα φεστιβάλ που από πάντα είχε ένα κύρος και από την πολύ αρχή του φεστιβάλ. Και η Εύη Μαραγκοπούλου, που ήταν για 21 χρόνια η πρώτη καλλιτεχνική διευθύντρια,
1: ναι, ναι.
0: Έβλεπες ότι όλοι οι καλλιτέχνες ήθελαν να έρθουν ακόμα και για να μπει αυτό στο βιογραφικό τους. Δηλαδή η Καλαμάτα είχε πάρει από την αρχή ένα διεθνές
1: προφίλ, ας πούμε.
0: Και έτσι πολύ επιλεκτικό και εκλεκτό, το οποίο είχε φέρει την Καλαμάτα μας και την Ελλάδα μας στο διεθνή χάρτη του σύγχρονου χορού.
1: Ωραία. Λοιπόν, Τζένι, πριν μας πεις για μερικά highlights, δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις παραστάσεις, αλλά να μας πεις, ας πούμε, την αρχή, την παράσταση έναρξης, την παράσταση τέλους και κάποια highlights, αλλά να κάνουμε πρώτα ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένο. Μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με δίωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Αλφα Radio 989 στο πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, του αγαπημένου αυτού καλοκαιρινού φεστιβάλ που περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς. Λοιπόν, Τζένι, για πες μας λίγο για τις στιγμές, ας πούμε, που ξεχωρίζουν εξ ανάγκης, όχι επειδή είναι σωστό και διοντολογικό σωστό διοντολογικά να ξεχωρίζουμε ονόματα και καλλιτέχνες.
2: Ισχύει αυτό, γιατί πραγματικά ο καθένας το έχει επιλεγεί έτσι με πολύ. Είναι σαν να μην θες να ξεχωρίσεις που λέμε τα παιδιά σου.
1: Ακριβώς, δεν γίνεται, ναι. Αλλά τέλος πάντων,
2: νομίζω ότι θα ξεκινήσω θα μιλήσω αρχικά για τη μεγάλη σκηνή, γιατί η κεντρική σκηνή.
1: Είναι η μεγάλη σκηνή.
2: Είναι μια μεγάλη σκηνή. Οπότε, σαν έναρξη, έχουμε προσκαλέσει το Γάλλο χορογράφο Γιον Μπουρζουά με το έργο He Who Falls. Το οποίο είναι ένα έργο που εμπλέκει και μια μεγάλη κινούμενη πλατφόρμα που είναι έτσι ένα σκηνικό.
1: Το βίντεο είναι καταπληκτικό, ναι, ναι.
2: Ναι, το οποίο συνεχώς προκαλεί διαρκείς μετατοπίσεις και έτσι μια κίνηση ενός χορευτή μπορεί να ενεργοποιήσει όλη την πλατφόρμα να κινηθεί και να αλλάξει τις αντιδράσεις σε όλο το σύστημα. Mm-hmm. Και έτσι ακριβώς είναι ένα έργο που μιλάει αρκετά για την αστάθεια και ως συνθήκη του σώματος αλλά και του κόσμου. Ναι. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή είναι μαγικό.
1: Ναι.
2: Όπως ακριβώς μαγικό είναι και η επόμενη παράσταση στην κεντρική σκηνή, που είναι το Tempo, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι μια συνεργασία ενός εικαστικού καλλιτέχνη, αλλά που είναι και ταχυδακτυλουργός, του Κάλε Νίο, με ένα χορογράφο έτσι πολύ γνωστό, τον Φερνάντο Μέλο, που έχουν φτιάξει έναν κόσμο που είναι όλα εκτός βαρύτητας, κινούνται μόνο τους, το σώμα μπορεί να οριθεί δηλαδή πραγματικά ενάντια στο αναμενόμενο και στο οικείο, το υπερβαίνει. Τα αντικείμενα που έχουν επίσης κινούνται αυτόνομα, οπότε φτιάχνει ένα πραγματικά κόσμο που σε βάζει έτσι να ξανασκεφτείς το χρόνο, μια που είμαστε καθημερινά σε μία νομίζω όλη ταχύτητα άνευ.
1: Στο κυνήγι, ναι, στο κυνήγι του χρόνου τελικά.
2: Σε βάζει έτσι σε φιλοσοφικά ερωτήματα λίγο ξανά για το χρόνο και τη ζωή και έτσι νομίζω είναι μια πάρα πολύ δυνατή παράσταση και συγκινητική. Περιμένω και εγώ πραγματικά πώς και πώς να τη φιλοξενήσουμε στην Καλαμάτα.
1: Μετά είναι η Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας που την έχουμε δει ήδη και έχει πάντα ενδιαφέρον αυτό που κάνει, πολύ ιδιαίτερο και εκρηκτικό, ένα σόλο έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί είδαμε ήδη μια παράσταση της στη στέγη
1: Ιδρύματος
2: Ωνάση, αλλά αυτό είναι ένα σόλο και είναι ίδια.
1: Ναι,
2: οπότε
1: ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι και μια ωραία συμπλήρωση σε σχέση με πώς είδαμε αυτή την καλλιτέχνη φέτος, ότι τη βλέπουμε πια και σε μια πολύ προσωπική έκθεση.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και είναι μετά το Μαλντόν μιας ανερχόμενης Γαλλίδας χορογράφου της Λέιλα Κά, που είναι έτσι πολλά σώματα, πολλά γυναικεία σώματα, εξεγερσιακά σώματα που χρησιμοποιούν πάρα πολύ ωραία και τα φορέματα τους, γιατί μεταβαίνουν από στάδιο σε στάδιο δραματουργικά μέσα από τη χρήση του κουστούμιου.
1: Και πες μας και για. Α, όχι, ναι.
2: Να προσθέσω και ένα σημαντικό, τον Γεύτα Βαν Τίντερ, έναν Γερμανό χορογράφο, ο οποίος έχει φτιάξει ένα έργο σε συνεργασία με χορευτές, οι δύο εκ των οποίων είναι κοφοί και ο τρίτος είναι ακόν παιδί κοφών γονέων. Αλλά αυτό που έχουν καταφέρει να κάνουν είναι ότι ακριβώς αυτής της.
1: Την νοηματική γλώσσα την έχουν εντάξει στην κινησιολογία.
2: Ακριβώς και πραγματικά έχουν προτείνει κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι μια καινούργια χορογραφική πρόταση. Έχουν κάνει ένα πραγματικά έργο τέχνης. Δηλαδή έχουν πάει αυτή τη δυσκολία σε ένα.
1: Άλλο επίπεδο.
2: Την έχουν μεταμορφώσει σε ένα επίπεδο πια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Και κλείνουμε με τη λυρική σκηνή.
1: Αυτό,
2: και
1: ναι.
2: Με ένα νέο έργο του Γιώργου του Κουμεντάκη, που πραγματικά φέρει πάντα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτόν τον συνθέτη, είναι ότι έχει αναφορές στην
1: λογοτεχνία,
2: στην ελληνικότητα, αλλά με πολύ δικό του τρόπο που δεν είναι έτσι εμφανή. Και αυτό το έργο του τώρα είναι 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Πίκα Βάφη, τα οποία τα μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ. Και είναι και ζωντανή μουσική και νέοι χορευτές από τον παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. τους οποίους έχουν χορογραφήσει η Πατρίσια Πέργη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου. Οπότε είναι τρεις χορογράφοι.
1: Πολύ ωραία ιδέα, ναι. Ναι, μου αρέσει και εμένα έτσι όπως την ακούω. Οπότε θα τη δούμε, θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ, έτσι.
2: Η τελευταία,
1: μου είπες ότι είναι η παράσταση λήξης. Ωραία, ωραία.
2: Μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες ανερχόμενους και όχι, και καθιδρυμένους χορογράφους που θα είναι στην ελληνική, στην εναλλακτική σκηνή.
1: Θα πούμε στους ακροατές μας ότι επειδή είναι πολλές οι παραστάσεις, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, έτσι.
2: Το οποίο ποιο είναι? Καλαμάτα Dance Festival.gr,
1: να δουν ποιες παραστάσεις τους ενδιαφέρουν, ώστε να ρυθμίσουν και πότε θα έρθουν Καλαμάτα. Γιατί η Καλαμάτα, ως γνωστόν, είναι περίπου 2 ώρες από την Αθήνα, οπότε είναι εύκολο να πάει κανείς, εφόσον έχει τέτοια αγάπη, εννοείται φυσικά, να έρθει στην Καλαμάτα και να μείνει ένα βράδυ ή 2 βράδια και να δει και 4-5 παραστάσεις. Έχετε επίσης παραστάσεις στους δημόσιους χώρους. Ναι. Προσπαθώ να τα πω λίγο, ξέρεις,
2: γρήγορα, ναι.
1: Γρήγορα, αλλά μίλησέ μας για τα πράγματα του παράλληλου προγράμματος και τις παραστάσεις στο δημόσιο χώρο, για να ολοκληρώσουμε, Τζέιν.
2: Βέβαια. Θέλω να προσθέσω απλά ότι πέρσι κάποιοι, επειδή είχε έρθει μια πολύ σπουδαία χορογράφος, η Μαγκή Μαρέν, ήρθαν την ίδια μέρα, είδαν την παράσταση και
1: φύγανε. Όπως κάνουμε και στην Επίδαυρο. Ακριβώς, όπως κάνουμε και στην Επίδαυρο.
2: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, ο δρόμος είναι πολύ εύκολος και έγινε. Λοιπόν, φέτος έχουμε και 4 παραστάσεις μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, στην κεντρική πλατεία, αλλά και στο δημοτικό πάρκο. Mm-hmm. Και μετά έχουμε 8 βραδιές σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου. Δηλαδή, το φεστιβάλ
1: ανοίγεται και σε άλλες πόλεις και καλά κάνει.
2: Ναι, και είναι πολύ ωραίο, γιατί νομίζω ότι ακριβώς αυτό δημιουργεί μια νέα, δηλαδή σαν να σιγά σιγά μειούμε και το υπόλοιπο κοινό της Πελοποννήσου,
1: ναι,
2: στην τέχνη του χώρου.
1: Ακριβώς. Δημιουργείται ένα φυτώριο, βρε παιδί μου, ενδιαφέροντος αν μη τι άλλο.
2: Συμφωνώ, και ξέρετε κάτι, πάμε με παραστάσεις οι οποίες δουλεύουν πολύ ωραία στο δημόσιο χώρο, γιατί ο δημόσιος χώρος και ένα παιδάκι να δει και να, ξέρετε, δηλαδή, και δύο τρεις ανθρώπους να επηρεάσει και μετά να πάει να ψάξει πώς να κάνει χώρο. Είναι σημαντικό, είναι κάτι απρόσμενο, ένα ερέθισμα που μπορεί ένα μεγάλο μέρος του κοινού να μην πήγαινε ποτέ σε θέατρο να μπει
1: ακριβώς,
2: να το δει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι μια γέφυρα. Πώς συνδέουμε
1: και το επιτρέπει και η τέχνη του χορού. Έχει μια αμεσότητα. Μπορούν 2 παιδιά, 4 παιδιά, 4 νέοι χορευτές να δημιουργήσουν μέσα σε 1/4, σε μισή ώρα, ένα θαυμάσιο αυτοσχεδιαστικό έργο, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε υπάρχει λόγος. Λοιπόν, και για τα υπόλοιπα, έχεις προβολές προγραμματίσει. Για μίλησέ μας και για αυτά.
2: Έχουμε μια περιοδική έκθεση με τίτλο «Ζουζούνι Κολούδι, η μεθοδολογία ως πράξη».
1: Ναι,
2: για όσους
1: σωστά.
2: Δεν ξέρουν, είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνίδες
1: χορογράφους του 20ου αιώνα.
2: Ακριβώς, οπότε αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο έχει και το αρχείο της. Mm-hmm. Και νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, γιατί θα βλέπεις και το πώς δούλευε, δηλαδή το από πίσω, το οποίο επίσης σε βάζει και σε μη, όταν καταλαβαίνεις πώς γίνεται κάτι, οι παρτιτούρες της και όλη αυτή η μεθοδολογία που έχει. Mm-hmm. Έχουμε την ενότητα Dancing on Screen, που θα προβάλλουμε και κάποια έργα εγκαταστάσεις που θα παίζουν σε όλη τη διάρκεια του δεκαήμερου. Και την 3η 21 Ιουλίου θα προβάλλουμε την Καρδιά του Ταύρου, που είναι ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture από την σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή, mm-hmm. που ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδία του πολύ καταξιωμένου μας χορογράφου Δημήτρη Παπαϊωάννου με το έργο «Εγκάρσιος προσανατολισμός».
1: Ναι.
2: Οπότε και αυτό είναι ωραίο, γιατί βλέπεις πάλι τη διαδικασία.
1: Τη διαδικασία δημιουργίας του καλλιτεχνικού έργου, οπωσδήποτε.
2: Και κάτι το οποίο ξέχασα πριν να πω και είναι πολύ σημαντικό, είναι το ότι φέτος θα πάμε στην Αρχαία Μεσίνη, στον υπέροχο αρχαιολογικό χώρο στο Εκκλησιαστήριο. Mm-hmm. Θα πάμε μια παράσταση η οποία έτσι έχει αναφορές σε έναν παραδοσιακό χορό που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Μεσόγειο, και που αφορά τελετές. Δηλαδή και στη χαρά και στη λύπη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την πρόταση του καλλιτέχνη. Το ότι είναι ένας
1: χορός του Μαρόκου, αν δεν κάνω λάθος, του κεντρικού
2: ακριβώς.
1: Μαρόκου, Αχιντούς που λέγεται.
2: Αχιντούς, ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και είναι αυτός ο Γάλλος χορογράφος, ο Φιλίπε Λορένσο, ο mm-hmm. οποίος στην ουσία
1: συνομιλεί κατά μία έννοια.
2: Συνομιλεί. Και έτσι είναι αρκετά καθαρτικό. Δηλαδή χτίζει μια πολύ ωραία χορογραφία.
1: Ναι.
2: Και με αυτή την αφορμή, και επειδή ο χώρος είχε αυτό το ρόλο παλιά, δηλαδή ότι μαζευόταν ο κόσμος και η κοινότητα για να χορέψει, να τραγουδήσει, να μιλήσει πολιτικά, δηλαδή ήταν ένας χώρος συνάθρησης. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα καλέσουμε τον κόσμο σε ένα έτσι, θα συνεχίσει ο μουσικός.
1: Να παίζει για να χορέψει και ο κόσμος.
2: Για να χορέψει ο κόσμος.
1: Τέλεια, μπράβο. Έτσι πρέπει, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε elite, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο, αυτός μας τροφοδοτεί. Μπράβο, πολύ, ωραία, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εγώ να ευχηθώ, Τζέννη, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας περιμένω.
1: Θα έρθουμε. Να πούμε ότι το φεστιβάλ χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Ανατολή. Τι είναι, Πελοποννήσου.
2: Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι. Είναι οι διοργανωτές. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει το φεστιβάλ. Από την πρώτη χρονιά μέχρι τώρα είναι
1: ευχάριστο που το υποστηρίζουν, γιατί πραγματικά είναι ένα φεστιβάλ που έχει ξεχωρίσει. Άλλωστε είναι και η διάρκεια. Το έλεγε και ο κύριος Φέλιος στην πρώτη μας συνομιλία. Ο χρόνος είναι αυτός που κρίνει τα πράγματα τελικά. Και μετά από 32 χρόνια κάτι σημαίνει, κάτι γίνεται στην Καλαμάτα με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θύμισε μας λίγο τις ημερομηνίες. Είπαμε από 17, έτσι.
2: 17 με 26 Ιουλίου. Ωραία. Είναι Παρασκευή με Κυριακή, 10 μέρες.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Τζένια Γυρίου.
2: Πολύ και εγώ, να είστε
1: καλή
2: καλά.
1: Επιτυχία και πάλι. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστούμε, γεια σας.

Και ενώ ακούμε αυτή την ωραία εκτέλεση του βασικού θέματος από την ταινία Mission Impossible από τους Latin Kitchen Luna και Danny Koo, να σας θυμίσω ότι υπάρχουν τρεις διπλές προσκλήσεις που σας περιμένουν για την παράσταση «Οι στρατηγικές του έρωτα» του George Farquhar, μια σατυρική κωμωδία ηθών του 1707, στην οποία παρεξηγήσεις, απόκρυψη ταυτοτήτων, ερωτικές σύντριγγες προκαλούν μεγάλες περιπέτειες. Οι πρωταγωνιστές είναι δύο άφραγκοι φίλοι, αλλά με περίσσια φαντασίας και γοητείας, που καταφθάνουν σε ένα αγγλικό χωριό, αποφασισμένοι να επιβιώσουν με κάθε τρόπο, ακόμα και μέσω αθέμητων ερωτικών σχέσεων. Η σκηνοθεσία είναι του Τάσου Πυριέρη και τον καλοκουρδισμένο θείασο αποτελούν η Τζίνη Παπαδοπούλου, ο Ιάσονας Παπαματθαίου, η Τζορτζίνα Λιώση, ο Θωμάς Βουλγαρής και άλλοι. Στείλτε μήνυμα στο 6947 989 989 με το όνομα και το τηλέφωνό σας, προσθέτοντας τη λέξη παράσταση, και στην αυριανή εκπομπή θα κληρώσουμε τους τρεις τυχερούς. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και θα επανέλθουμε.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Έλα αντίπαλοι, χθες έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοσδήποτε άλλος. Σοκάρι είναι υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση. Αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, με πρόσφατη την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Ύστερα από καταγγελία πολίτη, αστυνομική της ομάδας Δίας μετέβησαν χθες σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Εκεί διαπιστώθηκε ότι τα 3 παιδιά 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς 31 και 36 ετών, ενώ τα 3 παιδιά, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Έχει ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας. Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους στα Πατίνια, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, έρχεται και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 19 και τις 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τους τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απίφθινε ο πρόεδρος της ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μόνο μέρος αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ταχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 διασώστες εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν χθες σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας 24χρονη στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφός της προσήχθηκε κατέθεσε χθες στην αστυνομία. Ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο όταν 24χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και μετά από λίγο βρέθηκε στο κενό. Στην Ιταλία, νεογέννητο πέθανε εξαιτίας υποθερμίας αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο των οικισμών Μπορόβα και Κούτκβα στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας. Η αυλαία του 70ου τελικού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία ξεχώρισε στον πρώτο μη τελικό, θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Α989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.
0: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Μία από τις ανοιξιάτικες πρεμιέρες που δεν είναι και λίγες αυτή την περίοδο είναι και αυτή της παράστασης Blunted, Δήμητρες και Περσεφόνες. Blunt στα αγγλικά σημαίνει αμβλής, ομός. Τώρα γιατί προστίθεται στον τίτλο δεν ξέρω, μοιάζει σαν να συμβαίνει πια σε όλα τα καλλιτεχνικά πεδία να υπάρχει μια αγγλική λέξη στους τίτλους, λες και αν δεν υπάρχουν κανείς δεν θα δώσει προσοχή. Τέλος πάντων, το σκηνικό κείμενο Δήμητρες και Περσεφόνες είναι της Σοφιάνας Θεοφάνους και παρουσιάζεται στο χώρο Κάμηρος, Ιθάκης 32 στην Κυψέλη, σε σκηνοθεσία Μαδίας Ξανθοπουλίδου. Μια γυναίκα 35 ετών που ζει μόνιμα στην Ισπανία, επιστρέφει για λίγο στην Ελλάδα και επισκέπτεται το πατρικό της σπίτι. Η συνάντησή της με τη μητέρα της φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένες αλήθειες και οδηγεί σε οδυνηρές εξομολογήσεις. Μια συνάντηση δύο γυναικών που αγαπιούνται. Αυτό είναι το θέμα της ιστορίας, αλλά δεν αντέχουν η μία την αλήθεια της άλλης. Σε ένα σπίτι γεμάτο φαντάσματα. Το φάντασμα του νεκρού πατέρα, του ρατσιστή αδελφού και εκείνο μιας κανονικής μέσα σε εισαγωγικά οικογένειας. Δεν βλέπουμε απλώς δηλαδή μια αρχιτυπική σχέση, μια σύγκρουση μητέρας-κόρης. Βλέπουμε ένα κύκλο αποχωρισμού που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Φώτης Ιώτας, τον είχαμε και σε μια εκπομπή μας κάνα δύο μήνες τώρα, ο οποίος είναι πολύ ενεργός και γράφει συχνά, ασχολείται με μουσική για το θέατρο, μελοποιεί και ερμηνεύει ζωντανά σε διπλή διανομή με τον Δημήτρη Χατζηζήση ποίηματα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, τα οποία λειτουργούν ως θράψματα ενός εσωτερικού μονολόγου. Τους στίχους των ποιημάτων απέδωσε η Μαρία Πρωτόπαπα. Και η Μαριέλα Νέστορα δίνει σκηνική μορφή σε μια άειχη παρουσία που ξεφεύγει από τα όρια του ρεαλισμού. Η παράσταση της Μαρίας Ξανθοπουλίδου ξεκινάει τη διαδρομή της στο θέατρο Κάμηρος στην Κυψέλη για έναν πρώτο κύκλο που θα κρατήσει μέχρι την 31η Μαΐου.

0: Επανήλθαμε pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό δίωρο του Alpha Radio 989. Ήρθε η στιγμή όμως τώρα να συναντήσουμε στη συχνότητα του Alpha Radio τον Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, δικηγόρο με μακρά πορεία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα στον χώρο των τεχνών και της τεχνολογίας. Από το 1996 ήταν νομικός σύμβουλος στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου και από το 2016 έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις του Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ. Ο κύριος Ζάνος σπούδασε νομικά στο Φράιμπουργκ και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, στο UCL, με ειδικό αντικείμενο τη διανοητική ιδιοκτησία. Είναι σημαντικό γιατί ως εκτιθέσεώς του στον ΟΣΔΕΛ, πριν από λίγες μέρες παρουσίασε στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης τα αποτελέσματα της έρευνας για την βιβλιοπαραγωγή του 2025, με στοιχεία που αντλήθηκαν από το BookPoint. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πληρέστερη βιβλιογραφική βάση στην Ελλάδα. Την οποία διαχειρίζεται ο ΣΔΕΛ. Λοιπόν, τα ευρήματα στην ουσία τι κάνουν? Χαρτογραφούν την εκδοτική πραγματικότητα στη χώρα μας, αποτελούν οπωσδήποτε σημαντικό εργαλείο μελέτης για την υγεία ανάπτυξη του χώρου και βεβαίως προκαλούν σκέψεις και προβληματισμούς για το μέλλον. Για όλα αυτά όμως, νομίζω ότι τις πιο έγκυρες απαντήσεις μπορεί να μας δώσει ο κύριος Ζάνος, τον οποίο και καλωσορίζω αμέσως στο Pop-Art. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζάνο, που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ χρήσιμες για όλους οι πληροφορίες που θα μας δώσετε και οι γνώσεις που θα μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, δεν ανέφερα μερικά βασικά ευρήματα της έρευνας, σκεπτόμενοι ότι ίσως θέλετε να αναφερθείτε εσείς. Εάν όχι, να πούμε τώρα κάποια στιγμή.
1: Ευχαρίστως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το BookPoint, όπως είπατε, είναι μια βάση βιβλιογραφικών δεδομένων. Το τι σημαίνει αυτό? Είναι μια βάση στην οποία μπορεί να βρει κανείς όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν στη χώρα μας και που εκδίδονται από Έλληνες εκδότες.
0: Και νομίζω είναι ανοιχτή για το κοινό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι ένα εξαιρετικό ευρετήριο, γιατί πέρα από τις βασικές πληροφορίες του βιβλίου, τους δημιουργούς, τους συντελεστές, έχει και στοιχεία για το περιεχόμενο του βιβλίου, έχει στοιχεία, έχει κριτικές για το βιβλίο, τα βραβεία για τους δημιουργούς ή για τα βιβλία. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και για κάποιον αναγνώστη που θέλει να επιλέξει, να γνωρίσει, να ανακαλύψει καινούργια βιβλία. Και έχει και όλα τα τελευταία βιβλία που κυκλοφορούν, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μας δίνει, τι μας δείχνει για το 25?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο, το βασικό είναι ότι από πλευράς παραγωγής βρισκόμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, οι νέοι τίτλοι βιβλίων ξεπερνούν τους 11.000. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για το μέγεθος της χώρας μας.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά τίτλων.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση όμως. Αυτές τις 11.000 βιβλίων συμπεριλαμβάνονται και τα εκπαιδευτικά και οι αυτοεκδόσεις, όλα τα πάντα?
1: Όλες οι κατηγορίες βιβλίων, θεματικές κατηγορίες βιβλίων, δηλαδή εκπαιδευτικά, επιστημονικά και προφανώς τα λογοτεχνικά.
0: Ναι, θέλω να πω, είναι και βιβλία που είναι διαφορετικά.
1: Και επίσης από πλευράς εκδοτών υπάρχουν και αυτοεκδόσεις, βεβαίως, το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια αύξηση γενικότερα στα τελευταία χρόνια.
0: Πού την αποδίδεται? Αγαπούν πολύ να γράφουν ή δεν διστάζουν οι εκδότες να τυπώσουν?
1: Υπάρχουν δύο λόγια. Αφενός είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να δουν τα έργα τους να εκδίδονται. Προφανώς δεν βρίσκουν εκδότη ο οποίος να αναλάβει το ρίσκο το επιχειρηματικό να εκδώσει ένα άγνωστο συγγραφέα. Επομένως επιλέγουν να χρηματοδοτήσουν ήδη την έκδοση του έργου τους.
0: Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πόσα από αυτά κάνουν πραγματικά καλή κυκλοφορία. Μπορεί να το βάλετε ως ερώτημα σε επόμενη έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, τι βλέπουμε ως προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις? Πάνω από 111 εκδοτικές επιχειρήσεις έχω μπροστά μου εδώ κάποια από τα δεδομένα.
1: Ναι, παράγουν, εκδίδουν δύο τίτλους το μήνα, δύο τίτλους το μήνα. Και επίσης η αγορά είναι πολύ συγκεντρωμένη. Περίπου το 50%, 51 εκδότες εκδίδουν το 50% της συνολικής παραγωγής, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, δηλαδή είναι λίγοι εκδότες που εκδίδουν σχεδόν
0: τα μισά βιβλία, ας πούμε.
1: Τα μισά βιβλία, ναι. Επίσης, άλλα χαρακτηριστικά, να πούμε ότι το παιδικό βιβλίο έχει τα τελευταία χρόνια μια συνεχή άνοδο. Και χαρακτηριστικό του παιδικού βιβλίου είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι για την προσχολική ηλικία.
0: Ναι, το είδα και εγώ αυτό και μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι. Να τα διαβάζουν στα παιδιά. Ναι. Αφορούν την προσχολική. Αυτό είναι ελπιδοφόρο βέβαια, γιατί φαίνεται σε επαφή τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία με το βιβλίο.
0: Αυτό δείχνει μια ευαισθησία των γονέων πολύ αισιόδοξη για να εξασφαλίσουν μια σχέση των παιδιών τους με το βιβλίο και αφετέρου και μια ευαισθησία και των εκδοτών.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έτσι διαμορφώνεται το καινούριο αναγνωστικό.
1: Είναι και το κλειδί ακριβώς για να το αυτό το παιδί να γίνει μεθαύριο αναγνώστης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη ζωή του συνολικά, ναι. Για την καριέρα του, για την επαγγελματική του αποκατάσταση, αλλά και για την προσωπική του βελτίωση και ευτυχία.
0: Και ως προς τους αριθμούς, τα βιβλία για παιδιά κάθε ηλικίας είναι 2.724 νέοι τίτλοι. Μεγάλος αριθμός, ναι. Εκ των οποίων ναι. Οι 1.746 τίτλοι απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως είπατε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Το άλλο χαρακτηριστικό βεβαίως είναι ότι η λογοτεχνία έχει την πλειοψηφία του μεριδίου συνολικά στα βιβλία,
0: ναι.
1: Το μυθιστόρημα και η ποίηση, και βλέπουμε και αυτό το οποίο επίση παρατηρούμε, ότι υπάρχει μια μικρή άνοδος των διηγημάτων, δηλαδή τα διηγήματα αυξάνονται και φέτος για πρώτη φορά φτάσαμε τους 500 τίτλους βιβλία με διηγήματα, και αυτό δείχνει μια τάση της σύντομης φόρμας.
0: Της σύντομης φόρμας, και αυτό μπορεί ναι, να ναι. Έχει ενδιαφέρον ως προς την πρόσληψη του αναγνωστικού κοινού και τη διάθεσή του και τη συγκέντρωσή του. Γιατί προτιμάει μικρές ιστορίες, γιατί μάλλον είναι περισσότερο εύκολη η ανάγνωσή τους, μάλλον.
1: Προφανώς είναι πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται κανείς, μπορεί κανείς να διαβάσει αυτοτελώς ένα διήγημα σε πολύ λιγότερο χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα όποτε θέλει συνεχίζει στο επόμενο,
0: ναι.
1: Ενώ με ένα μυθιστόρημα, ξέρετε, το να μπορεί κάποιος, άμα το αφήσει 5-6 μέρες μετά,
0: δυσκολεύεται, πρέπει ναι. Να ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Ναι,
1: αλλά αυτό δείχνει και μια γενικότερο θέμα που νομίζω ότι μας απασχολεί πάρα πολύ, και η σχέση με τις νέες τεχνολογίες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με
0: τις συσκευές. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά, όμως πριν φτάσουμε στο μεγάλο αυτό ζήτημα που απασχολεί τους πάντες, θέλω να μου πείτε, επειδή βρεθήκατε στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, πώς ήταν τα πράγματα εκεί, τι αποκομίσατε εσείς ως εντυπώσεις και από την εκδοτική παραγωγή, αλλά και από τον κόσμο που προφανώς κινήθηκε στους χώρους.
1: Προσωπικά πάντα απολαμβάνω να βρίσκομαι στην έκθεση Διεθνής Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή για το βιβλίο, του βιβλίου. Είναι εξαιρετική συνθήκη να έχεις όλους τους εκδότες με το να παρουσιάζουν τα τελευταία τους βιβλία και να μπορεί να ξεφυλίσει και να δει όλες τις τελευταίες κυκλοφορίες. Και βέβαια αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι οι πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν,
0: ναι.
1: Όλη τη μέρα, σε πολλές σκηνές, σε πολλούς χώρους, όπου κυρίως πρόκειται για παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και για παρουσιάσεις δημιουργών, συγγραφέων, συνεντεύξεις και συζητήσεις και γενικότερων θεμάτων. Φέτος, παραδείγματος χάρη, παρουσιάστηκε έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη σχέση του δημιουργού με το έργο του και κατά πόσο η προσωπικότητα του δημιουργού πρέπει να μας επηρεάζει όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ή όχι. Ήταν μια εξαιρετική
0: ενδιαφέρουσα. Τι βγήκε από αυτό, τύπου ας πούμε Μισελ Ουελμπέκ, ας πούμε, ή κάτι με ποιες αναφορές. Σε ποιους, τέλος πάντων, ας μην αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ονόματα. Τι βγήκε από αυτή τη συζήτηση, πρέπει ή δεν πρέπει να δίνουμε σημασία?
1: Εκτός από μέχρι και για τον Χίτλερ και το αν πρέπει να ο αγώνας να απαγορεύεται, το βιβλίο του αγώνα να απαγορεύεται.
0: Τώρα αυτό είναι παλιό ζήτημα.
1: Ναι, προφανώς, αλλά ναι, ήταν γενικότερη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί αυτά τα θέματα είναι πάντα πολύ επίκαιρα.
0: Πολύ επίκαιρα, ναι, και δεν λύνονται και απλά. Ναι.
1: Δεν και δεν λύνονται και δεν έχουν ενιαίους κανόνες.
0: Σωστά, ξέρετε, σωστά.
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πάντως αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι θα πρέπει γενικότερα να υπάρχει μια ελευθερία στην έκδοση των βιβλίων, να μην υπάρχει λογοκρισία, άρα να είμαστε ανεκτικοί ακόμα και σε ιδέες οι οποίες μας ενοχλούν ή με τις οποίες δεν συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Και
0: αυτό δύσκολο, και ξέρετε γιατί επιβεβαιώνεται ότι είναι δύσκολο, γιατί οι πρώτοι που δυσκολεύονται να δεχτούν αρνητική κριτική είναι οι ίδιοι συγγραφείς, οι ίδιοι καλλιτέχνες, οι ίδιοι δημιουργοί, τέλος πάντων. Οπότε αν και οι ίδιοι δεν δίνουν καλό παράδειγμα ότι είναι δεκτικοί προς αρνητική ή θετική κριτική, καλά θετική, όλοι θέλουμε να δεχόμαστε, τότε δεν δίνουμε και καλό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Συμφωνώ βεβαίως, δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή είναι διαχρονικό.
0: Είναι ένα ζήτημα τέλος πάντων. Ναι,
1: είναι ανθρώπινο από
0: ανθρώπινο,
1: την άλλη μεριά. Ένας δημιουργός προφανώς θέλει το καλύτερο για το έργο του και απογοητεύεται όταν ακούει άσχημα λόγια.
0: Αλλά να βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί τέλος πάντων.
1: Να υπάρχει αυτή η ωριμότητα να.
0: Ακριβώς.
1: Με την κριτική προφανώς βελτιώνεται κάποιος.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εκτός αν είναι κακό προαίρετη, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τη γνώση σας, επειδή συμμετέχετε και σε ευρωπαϊκά όργανα, αν δεν κάνω λάθος, είστε στο database. Θυμήστε μου λίγο την, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Οργανισμών για τα θέματα τύπου.
0: Press Database and Licensing Network.
1: Press Data, ναι. Ακριβώς, και είμαστε και μέλη στη Διεθνή Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για Βιβλία και Εικόνα.
0: Το αναφέρω γιατί θέλω να μου πείτε αμέσως μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τι διαπιστώνουμε για την ελληνική εκδοτική αγορά σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο, εφόσον έχετε εικόνα. Ευχαριστώ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε το Pop Art, την εκπομπή για τον πολιτισμό και τις τέχνες με τη Ματίνα Καλτάκη, και είναι μαζί μας ο Γιώργος Ανδρέας Ζάνος, διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Γιατί προσφάτως, δηλαδή κατά τη διάρκεια της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε έρευνα που αφορά τα βιβλία που παράχθησαν μέσα στο 2025, που δεν είναι και λίγα, όπως είπαμε, είναι συνολικά 11.000 τίτλοι. Στην αρχή είπατε, κύριε Ζάνο, ότι είναι ένα μεγάλος αριθμός για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της δικής μας, ως προς τον πληθυσμό καταρχάς. Για πείτε μου, τι μπορούμε να βγάλουμε, τι συμπεράσματα βγαίνουν σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, σε σχέση με την Ευρώπη καταρχάς.
1: Ναι, δεν θα σας πω πολλά, γιατί οι οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουμε έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν ασχολούνται τόσο πολύ με
0: την βιβλιοπαραγωγή.
1: Με τη βιβλιοπαραγωγή. Mm-hmm. Απλώς αυτό το οποίο θα σας πω από την προσωπική μου εμπειρία είναι, πρώτον, ότι όντως οι τίτλοι είναι πολλοί σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό έχει και τη δυσκολία ότι πολύ καλοί τίτλοι μπορεί να μην βγουν στην επιφάνεια, επειδή ακριβώς δεν βγήκε κάποιο πιο εμπορικό.
0: Ναι,
1: όχι, δεν μπορεί να δώσει προσοχή σε όλους τους τίτλους. Mm-hmm. Επίσης, ακούμε και ακούστηκε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σε σχετική συζήτηση ότι έχουν πρόβλημα και τα ίδια τα βιβλιοπωλεία, γιατί δεν μπορούν να εκθέσουν όλους τους καινούριους τίτλους που εκδίδονται και μένουν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο ράφι. Γιατί βγαίνει ένα άλλο βιβλίο, πρέπει να προβληθεί το επόμενο.
0: Άρα λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει γνωστό κάθε βιβλίο που εκδίδεται.
0: Άρα λοιπόν, ο αριθμός είναι μεγάλος και δημιουργείται πρόβλημα στη διάθεση και στην προβολή των βιβλίων, ναι, του μέρους βιβλίων.
1: Από την άλλη, βεβαίως είναι εξαιρετικά θετικό και για τον αναγνώστη, γιατί έχει τεράστια ποικιλία να επιλέξει και σίγουρα θα βρει κάτι που θα του αρέσει και θα ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και στα γούστα του. Το άλλο το οποίο επίσης θέλω να παρατηρήσω είναι ότι η ποιότητα των βιβλίων στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλή. Mm-hmm. Ενώ η κατασκευαστική ποιότητα, πλευράς εξωφύλων, χαρτιού.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό.
1: Αν κυκλοφορείτε σε βιβλιοπωλεία στο εξωτερικό, η πλειοψηφία των βιβλίων είναι σε πολύ φτηνό χαρτί και είναι φτηνές εκδόσεις. Έτσι δεν έχουν αυτή την ωραία αίσθηση που έχουν τα ελληνικά βιβλία. Αυτές τις δύο παρατηρήσεις ήθελα να κάνω.
0: Και να μιλήσουμε τώρα και λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη, που είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους σημαντικούς φορείς που ασχολούνται με έργα λόγου και καλλιτεχνικά έργα. Και η Ακαδημία Αθηνών έκανε μια συνάντηση που την απασχόλησε αυτό το ζήτημα. Οπότε, για πείτε μου εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
1: Ναι, να σας πω ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εμείς την διοργανώσαμε, εγώ μάλιστα τη συντόνισα. Και συμμετείχαν από την πλευρά των συγγραφέων ο Κώστας Κατσουλάης, ο πρόεδρος της εταιρείας συγγραφέων,
0: mm-hmm.
1: ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος από τις εκδόσεις Επίκεντρο και η κυρία Πινελόπη Κρυστάλη, καθηγήτρια του Απιθύτα στην έδρα της Γαλλικής Φιλολογίας. Και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί παρουσίασαν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης ο καθένας στον κλάδο του και στον χώρο του, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γενικότερα υπάρχει ένας πεσιμισμός, υπάρχει μια απεσιοδοξία ότι θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και θα δυσκολέψουν τόσο τη θέση του συγγραφέα σε ένα σημαντικό βαθμό και ιδίως του μεταφραστή,
0: ναι.
1: όσο και ειδικά και στο χώρο της εκπαίδευσης ήδη υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες, διότι τα παιδιά συνήθως χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να γράψουν τις εργασίες τους. Είναι κάτι το οποίο
0: τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη και γενικότερα δεν γνωρίζουν και ακριβώς τον τρόπο που πρέπει να είναι να τα χρησιμοποιεί, οπότε αυτά είναι το ευάλωτο μέρος του κοινού.
1: Ακριβώς, και το χειρότερο σενάριο είναι ότι με το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης τα παιδιά θα πάψουν να μαθαίνουν να γράφουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν δεν μαθαίνεις να γράφεις, δεν μαθαίνεις και να διαβάζεις και δεν μαθαίνεις και να μιλάς στο τέλος. Και ήδη από μελέτες που έχουν γίνει, έχει φανεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει σαν αποτέλεσμα το λεξιλόγιο να περιορίζει, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε και στο γραπτό λόγο και στον προφορικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά βεβαίως την εξέλιξη και της ανθρώπινης σκέψης και το πώς αυτά τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν σε αυτές τις συνθήκες, θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες
0: ενός μέσου ανθρώπου σημερινού, ας πούμε.
1: Ενός μέσου ανθρώπου και, ναι. και στην επικοινωνία και στην εργασία
0: του. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και είναι επίγον προφανώς να ασχοληθούν οι αρμόδιοι φορείς.
0: Μα έχετε επισημάνει.
1: Ο χώρος της εκπαίδευσης, έτσι. Ο χώρος της εκπαίδευσης, ναι. ξεκινάνε όλα.
0: Ο χώρος της εκπαίδευσης, νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο συντηρητικός στη χρήση της τεχνολογίας. Ήδη υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που εκφράζουν πολύ σοβαρό προβληματισμό για το αν και κατά πόσο πρέπει να είναι τόσο ευρεία η χρήση των υπολογιστών στα σχολεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε επισημάνει κάτι πολύ σημαντικό που αφορά το πώς μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις τρελές εξελίξεις το νομοθετικό σύστημα της κάθε χώρας. Εκεί επίσης είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δώσουμε προσοχή.
1: Το μεγάλο είναι ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τρομερές ταχύτητες,
0: mm-hmm.
1: ενώ αντίθετα οι νομοθετικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ αργές συνήθως. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι δημιουργείται κενό στη ρύθμιση.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: μέχρι να το καλύψουμε.
1: Πρέπει να δημιουργηθούν στρεβλώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ μεγάλες στρεβλώσεις.
0: Και παθογένειες.
1: Και ο ένας πρώτος κίνδυνος που πρέπει να αναδειχθεί, είναι πολύ σημαντικός, είναι ότι οι εταιρείες τεχνολογίας είναι ελάχιστες. Είναι 4-5, είναι κολοσσοί. Που συνήθως είναι.
0: Που μοιράζονται όλο αυτό το πλούτο.
1: Ήδη από την Κίνα πλέον. Δεν είναι θέμα ότι μοιράζονται το
0: όχι
1: πλούτο.
0: Όχι πλούτο με οικονομικούς όρους, πλούτο γνώσης.
1: Ναι, ελέγχουν τα δεδομένα. Πάντα. Έτσι, και ναι, ναι. Άρα μονοπολούν τα δεδομένα και εννοείται ότι εφόσον τα έχουν, αυτοί ορίζουν και την τύχη τους και άρα και το τι θα γραφτεί τελικά από τα εργαλεία της νοημοσύνης. Όπως καταλαβαίνει κανείς τους κινδύνους που έχει αυτό σε όλους τους τομείς και κυρίως και στην δημοκρατία την ίδια, εφόσον η πληροφόρηση την οποία πλέον έχουμε, οι περισσότερος κόσμος, είναι μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι. Και αυτό που προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι το ότι είναι ακριβώς τόσο. Δηλαδή, τρέχει μόνη της η τεχνολογία. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να την ελέγξει. Οπότε, φτάνουμε εμείς καταϊδρωμένοι να δούμε τι δεν λειτουργεί σωστά και να προσπαθήσουμε σε δεύτερη φάση, όταν έχουν γίνει ήδη πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο, να ελέγξουμε τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει.
1: Δυστυχώς, ξέρετε τι σημαίνει, δεν υπάρχει και πολιτική βούληση. Υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Ποιος θα αναπτύξει πιο γρήγορα την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, αποφεύγουν να τη ρυθμίσουν για να μην δημιουργήσουν εμπόδια στην ανάπτυξή της. Η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει κάτι. Ναι. Αλλά παράλληλα και εκείνη έχει το πρόβλημα ότι δεν έχουμε σοβαρές εταιρείες στην Ευρώπη ανάπτυξης τεχνολογίων
0: που να μπορούν να ανταγωνιστούν σε πιο σωστή βάση.
1: Έχει το δίλημα τι θα κάνει και εκείνη, θα βάλει το πλαίσιο το σωστό ή θα πρέπει και εκείνη να ακολουθήσει μια πιο μια ελεύθερη αρχικά πολιτική για να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Νομίζω ότι όλοι οι οργανισμοί και οι φορείς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα πρέπει να κοινοποιήσουν τα συμπεράσματά τους, να τα γνωστοποιήσουν και στο κοινό και στους πολιτικούς και όπου πρέπει, προκειμένου να προχωρήσουμε με σωστά βήματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Είναι, ας πούμε, του ΟΣΔΕΛ ένας ρόλος αυτός που πρέπει να έχει και να παίξει στο πώς.
1: Εμείς θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, βεβαίως, γιατί αφορούν και ειδικά τον δικό μας το χώρο των συγγραφέων και εκδοτών, και το χώρο και των δημοσιογράφων και εκδοτών τύπου, και εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις. Και παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και ενημερώνουμε συνεχώς και μέσω, έχουμε ένα newsletter στο οποίο κάθε μήνα έχουμε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Και βεβαίως μπορεί να μπει ο κόσμος και στο site του ΣΔΕΛ, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία και θέματα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζάνο για όσα μας είπατε. Είμαστε εδώ όταν προκύψει πάλι κάτι που μας απασχολεί από το χώρο του βιβλίου, των γραμμάτων γενικώς, να τα ξαναπούμε με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζάνο.
1: Καλό
0: απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

εισαχθεί σε αυτό το συμπόσιο. Ειδικές γνώσεις που δεν μπορεί κάποιος να αποκτήσει εύκολα θα δοθούν γενναιόδωρα. Συγκεντρώνοντας νέα έρευνα πάνω σε 5 εξαιρετικά σύνθετα χειρόγραφα, το συμπόσιο θα φωτίσει μια ζωντανή παράδοση γνώσης και πρακτικών που εκτείνεται στον 16ο και 17ο αιώνα. Τα χειρόγραφα αυτά, με συγχωρείτε, φυλάσσονται σήμερα στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ και στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτά τα χειρόγραφα περιέχουν ένα πλούσιο συνολοκειμένων από ιατροσόφια και σεισμολόγια έως ζωδιακούς οδηγούς, σελινοδρόμια, καθώς και εξορκιστικά και επικλητικά κείμενα, γραμμένα σε ένα μείγμα λόγιας και δημόδους γλώσσας και αντιγραμμένα από γραφείς διαφορετικών επιπέδων δεξιοτεχνίας, προσφέρουν μια μοναδική οπτική στη διάδοση της γνώσης πέρα από κοινωνικά και πνευματικά όρια. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς εκφράζονται μεταφυσικές ή και μυστικιστικές αγωνίες εκείνες τις μακρινές εποχές και πώς οι άνθρωποι επιδίωκαν να κατανοήσουν και να επηρεάσουν τόσο το φυσικό κόσμο όσο και την καθημερινή ζωή τους. Το συμπόσιο με τον τίτλο «Μαγικά ξόρκια, μαντίες και εξορκισμοί, μια πολιτισμική και κειμενική παράδοση» θα πραγματοποιηθεί στις 19 Πέμπτου, την ερχόμενη Τρίτη, από τις 4 έως τις 9 το βράδυ, στο αμφιθέατρο Κότσεν Χολ, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αναπήρων Πολέμου 9.

0: και με αυτή την ωραία σύνθεση που έχει γράψει ο Νίκος Ντούνας για την παράσταση Μεσοπόλεμος της ομάδας Κανιγκούντα, που είχε παρουσιαστεί το 2012, θα υποδεχτούμε τον Γρηγόρη Αζαριάδη, τον πολύ γνωστό και αγαπητό συγγραφέα δημοφιλών αστυνομικών μυθιστορημάτων και πολύ ενεργό στο δημόσιο διάλογο μέσα από κριτικές για νέες εκδόσεις, μέσα από βιβλιοπαρουσιάσεις, αλλά βεβαίως μέσα και από τη δραστηριότητα που αναπτύσσει στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, που φέτος μετράει την 7η διοργάνωσή του. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα και ολοκληρώνεται, κορυφώνεται το φεστιβάλ αύριο, κύριε Ζαριάδη. Καλώς ήρθατε και χίλια ευχαριστώ. Καλημέρα. Που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, με κάνετε και κοκκινίζομαι τόσα πολλά λόγια, αλλά εντάξει.

0: Ναι, όχι.
1: Το θέμα είναι να, ότι
0: να είμαστε σωστοί. Ακριβείς όσο μπορούμε.
1: Έχω αφιερώσει ένα κομμάτι της ζωής μου να, στην πρόθεση της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν έχει να ζηλέψει πολλά από την ξένη αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Με βοήθεια σε νέα παιδιά που έρχονται, μου δίνουν τα βιβλία τους να βοηθήσω να πάρουν κάποιες
0: συμβουλές.
1: Μα
0: το έχω ακούσει ότι τους ενισχύεται από διάφορα, από διάφορους συγγραφείς της νεότερης γενιάς. Ναι. Αυτό που ξέχασα να πω, όχι ξέχασα, θα το έλεγα στην πορεία της συζήτησής μας, δεν ανέφερα τα βιβλία σας που είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Η τελευταία παράσταση της Μαρίνας Φιλίππου, Σκοτεινός Λαμβύρινθος, Παραπλάνηση, Καμία Προσευχή για τους Πεθαμένους, Η Οργάνωση.
1: Αυτό είναι και το τελευταίο. Έχω εκδώσει 7 βιβλία σαν Γρηγόρης Σεζαριάδης.
0: Και έχετε συμμετέχετε και σε συλλογικούς.
1: Ναι, ναι. Το Καμιά Προσευχή για τους Πεθαμένους είναι το τελευταίο. Και εκτός από τα 7 βιβλία έχω και ένα γιο που γράφει, το Χρήστο Ζαριάδη, ο οποίος οικειοποιείται το όνομά μου και γράφει και αυτός. Ευτυχώς όχι αστυνομικά.
0: Ναι, οπότε δώσατε καλή, πώς το λένε, επηρεάσατε θετικά το παιδί. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι θετική επιρροή αυτό, το να ασχοληθεί με το γράψιμο. Θα μας πείτε εσείς.
1: Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ. Ευτυχώς είμαι δικηγόρος, οπότε έχει τα προστοζήν από εκεί, το άλλο είναι ένα χόμπι.
0: Ναι.
1: Ναι, είπατε πολύ σωστά, είναι η 7η χρονιά του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι ό,τι πιο σημαντικό γίνεται από εκδήλωση αστυνομικής αποκλειστικά λογοτεχνίας στην Ελλάδα και κρατάει περίπου 30 μέρες. Έχει μια κορύφωση αυτό το τρίμερο που μιλάμε, δηλαδή άρχισε χτες Παρασκευή, σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή. Το φετινό έχει πολύ μεγάλα ονόματα, έχει τον Ισπανό τον Αρτούρο Περέζ Ρεβέρτε, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Τον Γάλλο τον Ιγκ Παγκάν, το λέω μεγαλική προφορά, τον οποίο παρουσιάσαμε χτες, ήμουν και εγώ στο πάνελ. Την Μπίεϊ Πάρη στην Αγγλίδα, η οποία γράφει ψυχολογικά θρίλερ. Και την Κριστίνα Ούλσον, η οποία είναι μια εκπρόσωπος
0: του
1: νέου Σκανδιναβικού. Του νέου,
0: του Νόρντικ αστυνομικού.
1: Ακριβώς. Οπότε έχουμε αυτούς. Σήμερα ειδικά επίσης έχουμε και.
0: Από τι ώρα σήμερα και αύριο? Για να πάει όποιος θέλει.
1: Αρχίζουμε 5 η ώρα. Στις 6 ώρα θα έχουμε μια live εκπομπή, γιατί έχουμε και εμείς μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, στο Κόκκινο, που είναι αποκλειστικά για αστυνομική λογοτεχνία όμως.
0: Ωραία.
1: Με το Θανάση Λαζαρίδη, τον παραγωγό, τον Άντε.
0: Όσο περισσότεροι μιλάμε για πράγματα που προωθούν τον πολιτισμό, τόσο καλύτερα. Για πείτε μας, ναι.
1: Και στις 9 η ώρα είναι το Κερασάκι στην Τούρτα. Είναι μια παράσταση που κάνουμε κάθε χρόνο, όπου παίζουμε 12 συγγραφείς. Υποδιόμενοι του ηθοποιούς, δηλαδή επιλέγουμε ένα έργο. Φέτος είναι 3 μονόπρακτα που έχουμε γράψει εμείς οι ίδιοι. Και
0: παίρνει
1: ο συγγραφής ως ηθοποιή, πολύ χαριτωμένο, πολύ αστείο και ελπίζω και ελκυστικό. Δηλαδή, μέχρι και η περσινή παρουσίαση ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί το 7ο φεστιβάλ 29 Μαΐου με τη μεγάλη εκδήλωση της ελληνικής λέσχης συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας και θέμα.
1: Ναι, που είμαστε και μέλη. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν πάνελ τα οποία θα συζητηθούν.
0: Ναι.
1: Τα πάνελ της συνήθως της ΕΛΣΑΛ είναι αυτό που λέω εγώ που μου αρέσει σαν θέμα, η σύνδεση της κοινωνίας με την αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm.
0: Νομίζω έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό και αν έχω διαβάσει σωστά από συνεντεύξεις σας, αυτό που θεωρείτε κρίσιμο για την άνθηση του αστυνομικού μυθιστορήματος είναι εκτός από την αστυνομική πλοκή να υπάρχει και κοινωνικοπολιτική σχόλιο, τέλος πάντων, να υπάρχουν συνδέσεις τέτοιου είδους.
1: Εγώ το λέω, κυρία Καλτάκη, με μία λέξη πια κοινωνικό-αστυνομικό. Όχι κοινωνικό-αστυνομικό. Δύο λέξεις, μία λέξη κοινωνικό-αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Ο Πέτρος ο Μάργας, είμαστε φίλοι και μιλάμε συνέχεια, θεωρεί ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εποχής μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τι κάνουμε, με αφορμή την αστυνομική μπλοκή ο συγγραφέας, φύγει κοινωνικά θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην εποχή μας. Οικονομική κρίση, ανεργία, τράφικινγκ, ναρκωτικά, γυναικοκτονίες, πούλινγκ, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτή η διεύρυνση με κοινωνικά θέματα, να έχει διευρυνθεί η αναγνωστική βάση. Αν δείτε έρευνες, πλέον πολλές γυναίκες, βάλτε τον εαυτό σας, και νέες ηλικίες, διαβάζουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα γιατί βλέπουν μέσα ακριβώς αυτή τη σύνδεση με τα κοινωνικά θέματα που τους απασχολούν. Έχει διευρυνθεί πάρα πολύ το αντικείμενο, το θέμα που ασχολείται η αστυνομική λογοτεχνία.
0: Να σας ρωτήσω όμως κάτι σε σχέση και με την οπτικοακουστική παραγωγή, δηλαδή τα πολλά θρίλερ και οι σειρές αυτού του είδους που είναι διαθέσιμες στις πλατφόρμες κλπ. Μήπως δημιουργείται ένας κορεσμός που θα τελικά θα βλάψει την έντυπη μορφή, την την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν είναι, αυτό είναι ο πρώτος κίνδυνος. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία, ξέρετε, αυτά που ανεβαίνουν σε πλατφόρμα, διαβάζουμε. Εμείς η παλιά γενιά θέλαμε να μυρίσουμε το χαρτί που λέμε.
0: Ναι.
1: Να πιάσει το βιβλίο στο χέρι, να το διαβάσει. Οι νέες γενιές δεν διαβάζουν. Έστω όμως και όπως το λέτε έτσι, έστω και έτσι, το να εξοικειωθούν με θέματα αστυνομική λογοτεχνία, για μένα το μεγαλύτερο παράσημο είναι ότι έχουμε και μια λέσχη ανάγνωση του φεστιβάλ.
0: Και αυτά χρειάζονται πάρα πολύ. Ναι.
1: Έρχονται γυναίκες και μου λένε ότι δεν είχα διαβάσει αστυνομική λογοτεχνία, σας άκουσα ή άκουσα κάποιον άλλο συνάδελφο, εν πάση περιπτώσει, και είπα να ξεκινήσω. Όταν λοιπόν φέρνεις νέο αίμα ανεξαρτητός.
0: Ανεγνωστικού κοινού, βέβαια.
1: Ακριβώς είναι κάτι, γιατί.
0: Είναι απολύτως αισιόδοξο.
1: Το είπατε βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που η κρίση πια είναι σε όλα τα επίπεδα, η διαφθορά τα βλέπουμε.
0: Και εγώ καταλήγω ότι καλύτερα να υπάρχουν και πιο light μορφές προκειμένου να προσελκυστούν αναγνώστες, θεατές κλπ. Και στα πιο σοβαρά, παρά να υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες, τα σοβαρά και τα μη σοβαρά, ας πούμε. Δεν είναι σωστά αυτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα έκανα ένα διαχωρισμό που παρά το ότι μου αρέσει τους εμπορικούς συγγραφείς, ας πούμε,
0: τους εμπορικούς.
1: Είναι εξαιρετικός συγγραφέας, είναι εμπορικός.
0: Δεν είναι κακό,
1: καθόλου. Ο Άρνε Ντάλ, ο οποίος είμαστε και φίλοι, Σουηδός που αγαπάει την Ελλάδα, δηλαδή, είναι πιο ποιοτικός. Διαβάστε και τους δύο. Σωστά λέτε, από όποιον ξεκινήσει. Μπαίνεις μέσα στον χώρο και μετά θα ξεχωρίσεις και τον εμπορικό από τον ποιοτικό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ας το κάνουμε έτσι, γιατί αυτή είναι σε ένα θέατρο, είναι η φίρμα η οποία θα τραβήξει τον κόσμο. Μετά θα δεις και τα υπόλοιπα. Ας το κάνουμε έτσι λοιπόν, όπως λέτε, για να τους φέρουμε κοντά και μετά θα βρουν τον δρόμο τους.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να μας πείτε τι έχετε καταλάβει, σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε από την συνάντηση τόσων συγγραφέων και ανθρώπων του χώρου με το κοινό κλπ. Για τα προβλήματα βέβαια ή και για τα αισιόδοξα μηνύματα.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989, μιλάμε και για τέχνες και για γράμματα. Είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Αζαριάδης, συγγραφέας δημοφιλών αστυνομικών μυθιστορημάτων και ενεργός στην επιτυχία του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, που ήδη τρέχει και ολοκληρώνεται, το συμπόσιο τουλάχιστον, αύριο Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, κυρία Αζαριάδη, μέχρι τώρα από τις προ-φεστιβαλικές εκδηλώσεις, αλλά και από τη χθεσινή συνεδρία και την σημερινή και την αυριανή που έχετε εικόνα για τι πράγματα θα μιλήσουν οι ομιλητές, πώς βλέπετε τα πράγματα, θέλω να μου πείτε. Δηλαδή την εκδοτική παραγωγή, την κυκλοφορία, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού, κάτι τέτοιο νομίζω εγώ.
1: Τέτοια στοιχεία.
0: Δώστε μου σας παρακαλώ, για να δούμε λίγο, να χαρτογραφήσουμε το χώρο όσο μπορούμε.
1: Όπως σας είπα, βάσει ερευνών, το κοινό έχει διευρυνθεί πολύ, κυρίως ανάμεσα γυναίκες και νεαρές ηλικίες, όταν λέω νεαρές ηλικίες, 20 με 30 χρονών. Και αυτός ο λόγος, όπως τον αναφέραμε πριν, είναι η κοινωνική, η ενσωμάτωση του κοινωνικού σχόλου μέσα στην αστυνομική πλοκή. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Πάντα έλεγα και το λέω και θα το λέω μέχρι να φύγω από αυτήν την άτυχη ζωή, ότι η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία δεν έχει να ζηλέψει πολλά από την ξένη αστυνομική λογοτεχνία, πλην το ότι οι ξένοι, λόγω του μάρκετινγκ και της επένδυσης, καταλαβαίνετε, που γίνεται στους εξωτερικούς οίκους, έχουμε μια δύσκολη γλώσσα, δύσκολα θα μεταφραστεί ένα βιβλίο Έλληνα στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ παρήγορο ότι ποιοτικά υπάρχει μια νέα γενιά η οποία γράφει όλο και καλύτερα, υπάρχουν όλο και περισσότεροι συγγραφείς. Αυτή τη στιγμή να σας δώσω μια εικόνα, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν επίσημα, και λέει, θα σας εξηγήσω τι εννοώ επίσημα, τουλάχιστον 150 αστυνομικά μυθιστορήματα να εκδίδονται στην Ελλάδα. Το επίσημα λέω από εκδοτικού οίκου.
0: Ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Ζάνο που είχα προηγουμένως. Η έρευνα για τη βιβλιοπαραγωγή, πόσα λέει ακριβώς για τα αστυνομικά. Θα το κοιτάξουμε όμως.
1: Αυτό σας λέω για αστυνομικά τα οποία πάω εγώ σε ένα εκδοτικό οίκο, το παίρνει και το εκδίδει ο εκδοτικός οίκος. Υπάρχουν και πολλές προσπάθειες νέων παιδιών που, επειδή δεν είναι γνωστοί, πέφτουν στην παγίδα που λέει ο εκδοτικός οίκος συνέκδοση. Δώσε μας και εσύ τόσα λεφτά για να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα. Αν βάλουμε και αυτά, είναι πολύ περισσότερα. Αλλά των γνωστών, των καθιερωμένων, σαν ένδειξη, λέω ότι η ελληνική λέξη αστυνομικών συγγραφέων, που είμαι και εγώ μέλος, αριθμεί 50 μέλη επίσημα.
0: Είναι πολλά για μια χώρα σαν την Ελλάδα.
1: Εννοείται. Ναι. 50, και περιμένουν και πολλοί στην σειρά για να μπουν. Γιατί εντάξει, υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπουν.
0: Βεβαίως, έτσι πρέπει. Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, αλλά επειδή ακριβώς το αστυνομικό μυθιστόρημα, το λέω και το ξαναλέω, είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εποχής, αυξάνεται δραματικά ο όγκος των αναγνωστών.
0: Δραματικά με τη θετική έννοια. Εντυπωσιακά.
1: Εντυπωσιακά.
0: Δεν μου λέτε τώρα, κυρία Αζαριάδη, σε σχέση με τη δική σας ενασχόληση, γράφετε κάτι καινούριο και πώς ήταν μέχρι τώρα η πρόσληψη των μυθιστορημάτων σας? Είσαστε ικανοποιημένος, κάτι άλλο έχετε στο μυαλό σας?
1: Έχω ένα κοινό συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι μεγάλο, επειδή θεωρείται ότι γράφω έτσι σκληρό κοινωνικό μυθιστόρημα. Με το έκτο, το προηγούμενο, η οργάνωση ήταν το έπος του οργανωμένου εγκλήματος. Πολύ σκληρό, διαφθορά, συγκάλυψη κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι για να περνάς ευχάριστα την ώρα σου, είναι για να προβληματιστείς. Μ' αρέσουν πάντα τα βιβλία και ως αναγνώστης, που όταν τα κλείνεις δεν έχουν τελειώσει.
0: Τα επεξεργάζεσαι μες στο μυαλό σου ακόμα.
1: Διαβάζεις ένα υπέροχο μυθιστόρημα, πέρασε ωραία. Καλό είναι και αυτό. Είδες μια ταινία διασκέδασης. Πολύ καλό είναι, γιατί μας λείπει από την εποχή μας. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά που το κλείνεις, το συζητάς με φίλους και λες τι ήθελε να πει εδώ. Μ' αρέσει το ανοιχτό τέλος. Προβληματίζομαι πολύ με θέματα αυτοδικίας. Το 7ο ήταν, όπως είπαμε, καμιά προσευχία του πεθαμένου που εκδόθηκε πέρυσι. Τώρα γράφω κάτι άλλο, το οποίο έχει θέμα, το αγαπημένο μας θέμα, τις γυναικοκτονίες σε ένα χωριό που έχει κακοποιητική κουλτούρα, όπου παράλληλα με τη διαφθορά των
0: τόπιων, ας πούμε, εχόντων,
1: την εξουσία,
0: και των εχόντων την εξουσία,
1: υπάρχει και μια κακοποιητική κουλτούρα κατά των γυναικών. Αυτό πάντα με απασχολεί. Θεωρούσα ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, είναι κάτι τρομακτικό. Συζητάω πολύ με τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Πανούση, που είναι και εγκληματολόγος.
0: Τον εγκληματολόγο, ναι.
1: Βέβαια. Είμαστε φίλοι και είναι ένα θέμα που το βλέπουμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό με τσιγκλάει να γράφω.
0: Ωραία, ωραία. Το περιμένουμε λοιπόν. Θα κυκλοφορήσει μέσα στο 26 ή στο 27, πότε?
1: Στις αρχές 27.
0: Ωραία, ωραία. Το περιμένουμε λοιπόν, κυρία Αζαριάδη. Εγώ να ευχηθώ τώρα καλή επιτυχία για σήμερα και για αύριο, για το συνέδριο του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, Και κάθε καλό σε ό,τι σχεδιάζετε να μας ενημερώνετε, ώστε να ενημερώνουμε και εμείς τους ακροατές μας για τα ενδιαφέροντα και αισιόδοξα που συμβαίνουν στον χώρο της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και δεν το λέω έτσι τυπικά σαν κομπλιμέντο. Ήταν μια υπέροχη συνομιλία γιατί αναδείξατε πάρα πολλά θέματα από αυτά μας απασχολούν.
0: Σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Και με τη συμβολή σας και το κάνετε να το ακουστεί και παρά έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ κυρία Ζαριάδη. Καλή επιτυχία και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Να σας ξαναπώ ότι εν ώψη της Διεθνούς ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου τη Δευτέρα, τα μουσεία θα είναι ανοιχτά αύριο. Πολλές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τους. Ένας πραγματικός πλούτος επιλογών που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και στην ιστοσελίδα icom.gr. Το θέμα του εορτασμού της φετινής Διεθνούς ημέρας Μουσείων είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, γιατί πράγματι αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνησης πρόσβασης στη γνώση και στον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη τα μουσεία να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Και μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Αθήνα. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Αλλά πέρασε η ώρα και πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθούν το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και η εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Από τον Ορέστη Παπά που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε ένα υπέροχο, δημιουργικό, γεμάτο από όμορφα πράγματα Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ στον Alpha Radio 989 από τις 12 μέχρι τις 2. Μέχρι τότε την αγάπη μας και πολλές ευχές.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.